0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήτανε?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ,
1: που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια
2: ορχιδέα.
1: Μα passion food. Για αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Καρεώτης.
2: Μπράβο ρε.
1: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
2: Ρε, δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά... δεν θυμόμαι το όνομά της.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την Ιερινή Σημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Μάντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγει μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήτανε?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ,
1: που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα Passion Full. Γι' αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Καρεώτης.
2: Μπράβο ρε.
1: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
2: Δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά δεν θυμόμουν το όνομά της.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και είδηση στην κατηγορία ρε, γιατί δεν μου συμβαίνει και εμένα. Σε πάω στη Βιέννη λοιπόν, σε μια προπολεμική βίλα η οποία ανακαινίζεται. Ένας υδραυλικός κάνει εργασίες ανακαίνησης και στο υπόγειο της βίλας, εκεί όπως είναι οι πλάγες, οι τσιμεντένιες, οι παλιές, οι προπολεμικές. Δεν ξέρω αν ξέρεις από βίλες, εγώ επειδή γνωρίζω σου λέω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, ένα σχοινί το οποίο λίγο εξέχει από το πάτωμα. Το είχε δει και ένας άλλος εργάτης την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν έδωσε σημασία.
2: Τσαπατσούλης.
1: Τσαπατσούλης προχώρησε. Αυτός λέει: εγώ δεν μπορώ να βλέπω το σχοινί να εξέχει. Το τραβάει το σχοινί, δεν κουνιέται το σχοινί. Αποφασίζει να σπάσει το πάτωμα, να δει τι υπάρχει κάτω και να αφαιρέσει το σκηνή. Και σπάζοντας λοιπόν το δάπεδο, το τσιμεντένιο δάπεδο, βρίσκει ένα μεταλλικό σεντούκι ενσωματωμένο στη δομή του δαπέδου. Είχε κρυφτεί από τον αρχικό ιδιοκτήτη προπολεμικά και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 30 κιλά χρυσά νομίσματα, τα οποία φέρουν απεικόνιση του Αμαντέους Μότσαρτ. Με αξία 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Και για να σε προλάβω, όπως λέει η αυστριακή νομοθεσία, εφόσον δεν βρεθεί ο αρχικός ιδιοκτήτης, θεωρείται θησαυρός και ο θησαυρός μοιράζεται ανάμεσα στον τωρινό ιδιοκτήτη και τον ευρέτη. Με άλλα λόγια, ο υδραυλικός θα πάρει περίπου 1 εκατομμύριο, αν βεβαίως τα νομίσματα δεν κριθεί ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά, όπου εκεί υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις. Κάποια δηλαδή χρήματα θα πάνε και στο κράτος.
2: Ναι.
1: Μάλλον θα πάντα όλα τα νομίσματα στο κράτος, και κάποια χρήματα θα πάρει ο ιδιοκτήτης και ο υδραυλικός, ο οποίος δεν γούσταρε να βλέπει το σχοινάκι εκεί, ήθελε να κάνει.
2: Αυτό όμως είναι η διαφορά.
1: Έτσι, είναι όλο...
2: γιατί ξεκίνησες, γιατί δεν ξέρει.
1: Λεπτομέρεια.
2: Περίμενε, γιατί ξεκίνησες, γιατί δεν τυχαίνει και σε μένα. Πώς να τυχαίνει, εσύ θα σου είναι ο άλλος ο ειδικός που είδε το σκηνή και είπε: άστο τώρα.
1: Όχι, εγώ είμαι ο ρόλος, είμαι ο ιδιοκτήτης. Δεν είμαι εγώ, πάντα κερδίζω. Στην ιστορία δηλαδή αυτή, το γιατί δεν συμβαίνει και σε μένα, δεν είμαι ο εργάτης που βρήκε το σεντούκι, που παίρνει ένα μέρος των χρημάτων. Είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που ανακαινίζω και ο εργάτης που προσέλαβα βρήκε το σεντούκι για μένα, όπως πάντα.
2: Στην πραγματικότητα, είσαι ο ασθενής που βλέπει φαντασιώσεις, που έχει φαντασιώσει και πρέπει να πάρει τα φαρμακάκια του. Αλλά αφού το δες έτσι, ωραία, εντάξει, πολύ ωραία. Μπράβο σου που είσαι λοιπόν τώρα κατά 1 εκατομμύριο, είσαι πιο πλούσιος.
1: Κάπου εκεί, λεφτά κάτι παραπάνω.
2: Μπράβο.
1: Ναι, τα λεφτά πάνε στα λεφτά.
2: Κερνάς δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, βέβαια, στη ροπιτούλα θέλεις. 2,20 μέχρι εκεί. Μέχρι να καταλήξει το κράτος, αν είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αν δεν είναι.
2: Ναι, μην πέσει και έξω.
1: Θα σε πάω για ένα φαγητό σε ένα ταχυφαγείο.
2: Αν είναι όμως.
1: Εάν είναι, δυστυχώς θα φάω μόνο εγώ τη ρόπιτα.
2: Ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβασα λοιπόν μια ιστορία μιας μαμάς στην Αμερική, η οποία δεν εργάζεται εκτός σπιτιού, έτσι. Είναι στο σπίτι με το παιδί και θέλει να ζητήσει από το σύζυγό της μισθό για όσο προσφέρει.
2: Και συμφωνούμε.
1: Είναι παντρεμένη 4 χρόνια. Έχουμε ένα παιδί 1,5 έτους, όπως έκανε μία ανάρτηση ίδια στο Reddit, το γνωστό social media, γνωστή πλατφόρμα. Εκείνος λέει: εργάζεται και εγώ συμφώνησα να μείνω στο σπίτι από τη γέννηση του γιού μας και έπειτα. Ούτως ή άλλως κέρδιζα μόνο το 1/8 των χρημάτων που αυτός βγάζει. Οπότε αποφασίσαμε ως μία λογική ρύθμιση από τότε που παντρευτήκαμε να γίνω μία μαμά στο σπίτι. Τώρα βεβαίως λέει: 3 χρόνια μετά την αποχώρηση από τη δουλειά, τη δική της δηλαδή, θέλει να κάνει μερικές αλλαγές στη συμφωνία, διότι ο σύζυγος ναι, μεν κερδίζει πολύ καλά χρήματα, αλλά είναι λίγο στενός όσο αφορά τα απαραίτητα έξοδα, επειδή θέλει να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος και στα πλαίσια αυτού του στόχου που έχει βάλει, είναι κόβει έξοδα από τη γυναίκα της. Δίνει δηλαδή κάποια χρήματα για να μπορεί να κινείται, αλλά αυτά τα χρήματα δεν της φτάνουν. Οπότε θέλει λίγο να αλλάξει την συμφωνία, αφού δεν έχει εισόδημα για τα δικά της χρήματα, και να υπερβεί αυτό το όριο δαπανών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους, να παίρνει ένα μισθό και να το ξοδεύει αυτή όπως θεωρεί η ίδια, κάνοντας τη δική της οικονομική διαχείριση στα χρήματα που θα παίρνει μηνιαίως, για να μπορεί να κινείται και αυτή ανεξάρτητα.
2: Δηλαδή, φαντάσου τώρα, έτσι.
1: Γιατί είναι, εδώ που τα λέμε, λέει: βγαίνω να αγοράσω κάποια πράγματα και αναγκάζομαι να πάρω τηλέφωνο να ζητήσω χρήματα, το οποίο είναι και ταπεινωτικό, είναι και εξουθενωτικό και περιοριστικό.
2: Σωστό. Εμείς συμφωνούμε ούτως ή άλλως. Γιατί, να σου πω κάτι τώρα, η κοπέλα αυτή είναι και στον ιδρυματισμό μέσα, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να είσαι και 24 ώρες το 24ωρο τώρα με το παιδί σου, που και η επιλογή σου και μπορείς και έχεις και τη δυνατότητα αυτή να μπορείς να το κάνεις. Ενώ θέλω από επιλογή σου που μένεις, ας πούμε, στο σπίτι, αλλά έχεις και τη δυνατότητα την οικονομική να πεις ότι, OK, μας φτάνει ένας μισθός. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα μιλάμε για μεγάλο ζόρι, έτσι. Αλλά για να το φέρουμε στα δικά μας τα μέτρα, και εσύ από τις 10.30, 11 και μετά, ναι, δουλεύεις full time.
1: Που κάποιοι ξυπνάνε, είναι το ξεκίνημα της μέρας τους εκείνη η ώρα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και τι γίνεται.
1: Είναι άδικο. Εντάξει, εγώ τι να γίνει.
2: Επειδή έχει τα δικά σου τα λεφτά.
1: Ναι, αλλά
2: θα έπρεπε όμως.
1: Θα έπρεπε κανονικά να γίνει μια άλλου είδους συμφωνία.
2: Συγγνώμη, άμα είχατε μια γυναίκα, δεν θα την πληρώνατε? Ενώ μια γυναίκα να σας φυλάει τα παιδιά.
1: Ναι, βέβαια, θα την πληρώναμε.
2: Αλλά
1: ναι, Μαρία μου, δεν είναι.
2: Πού να το στείλουμε το mail? Πού?
1: Θα σου δώσω εγώ μια διεύθυνση. Να το στείλεις εσύ το mail. Χωρίς πλάκα, πάντως, μια εταιρεία, λέει, η εταιρεία Salary.com το 19, έτσι, στην Αμερική, εκτίμησε την αξία της εργασίας των μαμάδων που μένουν στο σπίτι. Εξετάζοντας όλες τις εργασίες που αυτές οι μαμάδες εκτελούν τακτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι οι μαμάδες που μένουν στο σπίτι, τουλάχιστον σύμφωνα με την εταιρεία και τους υπολογισμούς που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία, πρέπει να κερδίζουν το χρόνο, έτσι, 178.000 δολάρια και κάτι ψηλά. Ετησίως.
2: Δεν ξέρω τώρα την αντιστοιχεία, αλλά ξέρω, ναι, πάντως, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο σπίτι και ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών τρώνε μεγάλο ζόρι και κάπως πραγματικά. Δηλαδή, πες, ας πούμε, τώρα
1: αξίζουμε αυτοί κάτι παραπάνω.
2: Πες, ας πούμε, ότι αύριο μεθαύριο αυτοί οι άνθρωποι χωρίζουν, έτσι. Δεν θα έπρεπε κανονικά κι αυτοί. Δηλαδή,
1: ναι, σωστό γι' αυτό.
2: Τι θα κάνει αυτή η γυναίκα?
1: Σωστό.
2: Το δίκιο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
1: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
2: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
1: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
2: Χιλιάδες προσωπία.
1: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
4: Σίγουρα έχω κρύψει.
1: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
5: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινή.

0: Whenever, wherever. Η Σακύρα και η Ροξέτ λίγο πριν. Σημερινό ξεκίνημα στο Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2. Όχι, whenever, κάθε πρωί. 6.30 με 10, Δευτέρα με Παρασκευή είναι πρωινό Πέμπτης. 7 Μαΐου, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε, Τετάρτη είναι σήμερα?
0: Πέμπτη
1: είναι σήμερα.
0: Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Έχετε Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Α, καλά, καλά. Εντάξει,
1: τι έχω, τι έχω. Έχω γυμναστική και το μεσημέρι.
0: Γυμναστική το μεσημέρι,
1: μάλιστα.
0: Δεν την αγάπησες ακόμα?
1: Καλά, δεν πρόκειται να την αγαπήσω ποτέ. Πάνω από αυτά.
0: Είναι όμως απαραίτητη. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, επειδή μου το κάνεις γυμναστική, ναι, δεν νιώθεις αυτό? Γιατί όλοι, εντάξει, όσοι δεν ασχολούμαστε με ενεργά, ψιλοβαριόμαστε στο ξεκίνημα. Μετά που τελειώνεις, δεν νιώθεις αυτό με τις φερομόνες, αυτό που. Δηλαδή.
1: Για να σε εκθέσω, λοιπόν, θα σου θυμίσω ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη λες, ωχ, έχω τέρι στο.
0: Ναι, αλλά μετά.
1: Μετά.
0: Έχω, ναι, γιατί είναι δύσκολο να πάω με τα παιδιά, παίζω, ναι, βράδυ, αργά, ναι, την ώρα που κοιμούνται, μπάνια κτλ. Μετά όμως.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι καλά.
1: Δεν θα γυρίσει σπίτι σου. Αυτό να γυρίσω. Είναι κάτι άλλο. Δεν συνδέεται.
0: Αισθάνομαι μια εφορία. Γυμνάστηκα. Λέω κάτι έκανα για τον εαυτό μου.
1: Μπράβο.
0: Όχι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Μήπως είναι λάθος το τραμπολίνο και πρέπει να βρεις έναν άλλο τομέα να γυμναστείς?
1: Όχι.
0: Όχι. Το τραμπολίνο είναι σίγουρο σωστό, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Έρος Ζαμαζότη, Ουνάλτρα Τέντα, Μιάνο Νταβίτ, Next Summer αμέσως μετά και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Άρα είμαστε λοιπόν πρώτο ημίωρο, easy breakfast, πρωινό 5η, 7 Μαΐου με Νταμιάνο Νταβίτ και Next Summer.
1: Και άχρηστη πληροφορία της ημέρας που μόνο άχρηστη δεν είναι. Ξέρεις τι είναι ο μικροχειμερισμός.
0: Μικροχειμερισμός.
1: Ή εμβριομητρικός χειμερισμός.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις κάτι συγκλονιστικό που ανακάλυψαν πρόσφατα οι επιστήμονες και τους έχει συναρπάσει όλους. Ο εμβριομητρικός χειμερισμός είναι ένα βιολογικό φαινόμενο κατά το οποίο κύτταρα από το έμβριο περνούν στον οργανισμό της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μένουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί και δεκαετίες. Αυτό, πως καταλαβαίνεις, δείχνει καταρχάς αυτό το ότι περνάνε από τη μαμά στο παιδί, το ξέραμε, αλλά περνάνε και από το μωρό, από το έμβριο στη μητέρα, που έχει αποδειχθεί και έχει ερευνηθεί ότι αυτά τα κύτταρα μπορούν να εγκατασταθούν σε διαφόρους ιστούς και όργανα της μητέρας να παραμείνουν ενεργά για χρόνια ή ακόμα και για την υπόλοιπη ζωή της, και ότι ενδεχομένως παίζουν ρόλο στην ίαση της μητέρας.
0: Στην προστασία.
1: Σε πουλωτικά πράγματα, σε διάφορες...
0: Τρομερό.
1: Ασύλληπτο, έτσι.
0: Ασύλληπτο.
1: Χειμερισμός, λέει, προήγεται από την ελληνική μυθολογία, όπου η χειμέρα ήταν ένα πλάσμα που είχε μέρη από διαφορετικά ζώα, σώματος.
0: Ναι.
1: Και στη βιολογία ο χειμερισμός αναφέρεται στην παρουσία δύο ή περισσότερων διαφορετικών γενετικών συνόλων κυττάρων σε έναν οργανισμό. Τώρα μιλάμε για κύτταρα απόγονη του εμβρίου που κάποτε φιλοξενούσε η μαμά στη μήτρα της.

0: 1664 ο Γάλλος Λούι ο 14ος εγκαινιάζει το παλάτι των Βερσαλιών. Σαν σήμερα, το 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1832 η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητη και ο Όθωνας αναλαμβάνει το ρόλο του βασιλιά. Σαν σήμερα μένουμε στο συγκεκριμένο αιώνα, το 1867 ο Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει το δυναμίτι στην Αγγλία, η πρώτη από τις 3 πατέντες που έλαβε για το συγκεκριμένο υλικό. Σαν σήμερα πάμε λίγο στα μουσικά. Το 1941 ο Γκλεν Μίλερ ηχογραφεί το τραγούδι Τσατανούγκα Τσούτσου, το οποίο είναι ο πρώτος δίσκος ο οποίος επισήμως χαρακτηρίστηκε ως χρυσός δίσκος. Και να πούμε για πολύ αργότερα ότι το 1977 είχαμε Eurovision, 22ο διαγωνισμό στη Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα εκπροσωπείται και παίρνει την 5η θέση με ένα τραγούδι που ακόμη ακούγεται στα πάρτι, το Μάθημα Σολφές.
1: Έτσι. Μέχρι να πάμε δηλαδή, μέχρι την Eurovision, ναι. Θα μας αλύσει με την Eurovision.
0: Ναι. Αφού είναι τώρα είναι η περίοδος αυτή.
1: Είναι η περίοδος.
0: Και στα κινηματογραφικά. Ορίστε.
1: Φέρτο.
0: Στα κινηματογραφικά το 97, σαν σήμερα, κυκλοφορεί ταινία Το Πέμπτο Στοιχείο με Μπρους Γουίλις και Μίλα Γιόγιοβιτς. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν με τα δεδομένα μέχρι τότε το ακριβότερο φιλμ ευρωπαϊκής παραγωγής που είχε γίνει μέχρι τότε.
1: Γιόγιοβιτς.
0: Μπρους Γουίλις, Μίλα Γιόγιοβιτς. Το Πέμπτο Στοιχείο, ευρωπαϊκή παραγωγή.
1: Γιόγιοβιτς, λένε Γιόγιοβιτς.
0: Γιόβοβιτς, ναι, με συγχωρείς. Γιόβοβιτς, ναι. Τώρα Γιόβοβιτς, Γιόβοβιτς, κατάλαβες ποια λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Άμα κατάλαβες.
1: Και επίσης είσαι στη φάση γιόγιο.
0: Είχα ένα φίλο ο οποίος μιλούσε αγγλικά του στυλ Does you speak in England? Yes, I doesn't. Του λέω ρε εσύ. Μου λέει ρε με καταλαβαίνουνε.
1: Αυτό
0: είναι. Αφού με καταλαβαίνουν τώρα τι σημασία
1: έχει.
0: And sing, bye bye bye. Λέξω ελληνογκρεκόρα μας σε λίγο.

0: Η John Osborne και το One of Us πριν πάμε στο Λεξολίνο Γρηγόρα, θέλω να σταθώ σε ένα μήνυμα του Ηλία.
1: Μάλιστα.
0: Που λέγαμε πριν για το τραμπολίνο και την αίσθηση που έχει μετά τη γυμναστική. Και λέει, θα συμφωνήσω με το Στάθη, το μετά είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Και λέει τώρα ο Ηλίας, ο οποίος προφανώς είναι. Δεν πρόσεχε, είναι καινούριος. Τάι Τσι έχει το δοκιμάσει. Ηλία μου. Ηλία μου. Έχει αγοράσει, τα λέγαμε πριν από 2 εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες, ένα μήνα έχει αγοράσει.
1: Παραπάνω, αφού παραπάνω, ναι, τελείωσε ο μήνας και δεν ανανέωσα.
0: Application με συνδρομή κανονικά πληρωμένο για να κάνει Tai Chi Walking βέβαια.
1: Αλλά
0: το
1: αν ο Ηλίας όμως είχε να μας πει κάτι παραπάνω, επειδή θέλω να σας ξαναστείλει ένα μήνυμα, γιατί με ενδιαφέρει προσωπικό στο θέμα. Λοιπόν.
0: Λέξω Ελλήνο Γρηγόρα μου.
1: Ηλία μου, είναι μία στήλη τώρα, γιατί μάλλον είσαι καινούριο. Μπορεί και όχι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων σου επενθυμίσουμε ότι είναι μία στήλη στην οποία πιάνουμε λέξεις της νεοελληνικής ή της αρχαίας ελληνικής και βλέπουμε την ετυμολογία τους ή γενικώς ασχολούμαστε με την αρχαία ελληνική γλώσσα και την νεοελληνική. Σε βλέπει η Δέσποινα, εσένα, όχι τον Ηλία, και λέει Παναγιά μου, Παναγιά μου, ένας ρίστης.
0: Άρα δεν είμαι. Γιατί θα έλεγες αλλιώς, σε είδε η Δέσποινα και είπε Παναγιά μου, Παναγιά μου.
1: Σε βλέπει καθημερινά και λέει Παναγιά μου, Παναγιά μου, ένας ρίστης.
0: Ναι. Θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι δεν είμαι ρίστης.
1: Δεν είσαι ρίστης.
0: Είμαι μίστης.
1: Ή μην είσαι ψίστης, εγώ φοβάμαι. Ρίστης. Ο ρίστης προέρχεται λοιπόν από το ρήμα ρίωμε,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι προστατεύω, σώζω, λυτρώνω. Δεν είσαι ο ρίστης οικογένειας.
0: Προστατεύω, εντάξει, προστατεύω. Τώρα άρχισες να λες και άλλα πράγματα, βάζεις και άλλα πράγματα στην εξίσωση, λυτρώνω.
1: Υπερασπίζω, σώζω κάποιον από τον κίνδυνο.
0: Ναι, αυτό εντάξει.
1: Ναι. Αρχίζω και γίνομαι ρίστης.
0: Ναι.
1: Αλλά ρίσε η μάσα από του πονηρού.
0: Ω, σωστό.
1: Από εκεί λοιπόν αυτό το ρίο είναι το ρήμα, το ρίο με. Αλλά ρίσε, δηλαδή απομάκρυνε μας, σώσε μας, απομάκρυνε μας από το κακό. Σώσε μας δηλαδή από τον κίνδυνο του κακού. Αλλά ρίσε μας από το πονηρού. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ρίο με και το ρίστη. Πώς αύριο μεθαύριο να πας και να τη πεις, είμαι ρίστης, μωράκι, θα κλείσει και το μάτι.
0: Κλείνει και το μάτι. Δηλαδή μου δίνει ολοκληρωτική οδηγία προσέγγισης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα κλείσω και το μάτι. Και,
1: δε, θα πάει να σου πει Δέσποινα κάτι και θα του πει παπαπαπαπα. Για κοιτά λιγάκι το ρίστη σου. Αυτό. Και θα κλείσει και το μάτι.
0: Και θα γυρίσω και θα φύγω. Και άστε να αναρωτιέται.
1: Αυτό.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, φεύγει και ο Ηλίας. Φαντάζομαι και άλλοι νέοι ακροατές σιγά-σιγά. Δεν πειράζει, θα μείνουμε παλιοί. Καλή και ελληνική και καλή. Έτσι, ακριβώς. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες προσωπία.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
0: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. 15χρονη τραυματίστηκε στη διόρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, η ανήλικη έπεσε από δέσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στην Αμουδάρα Κρήτη, σε βάρος του 54χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της συζύγου του, δίωξη για συνέργεια. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις υπό τον φόβο επεισοδίων. Στον εντοπισμό δύο λέμβων και στην περισυλλογή 96 αλλοδαπών προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή Καλή Λιμένες στην Κρήτη. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει η μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο στους χρηματιστηριακούς δείκτες. Ο Παναθηναϊκός, παρά τη μεγάλη προσπάθεια αντεπίθεσης, ιτήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στο Game 3 των Playoffs της EuroLeague. Η Paris Saint-Germain πήρε την ισοπαλία από την Bayern Μονάχου με σκορ 1-1 και ετοιμάζεται για τον τελικό του Champions League κόντρα στην Arsenal.
0: Easy Weather.
8: Στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Με δύο σημεία να μας επισημαίνει ο χάρτης για την κίνηση στην Αθήνα. Ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, λίγο καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σε λίγο βεβαίως θα ρίξουμε και την καθιερωμένη μας έτσι γρήγορη ματιά όπως συνηθίζουμε στα πλαίσια της εκπομπής μας.
1: Βέβαια.
0: Στα θέματα της επικαιρότητας. Προς το παρόν ο Michael Jackson και το Beat It.

0: Αυτά τα DPDD όπως αλλιώς λέγεται. I'll be missing you. 7 και 10 πρωινό. Πέμπτη στον Easy, στο Easy Breakfast. Τι τρέχει στην επικαιρότητα, Μαρία? Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ.
0: Τελειώνει ο πόλεμος.
1: Τι να σου πω. Εγώ διάβασα ότι λέει ότι αν δεν τελειώσει, τέλος πάντων θα.
0: Δεν τελειώσει. Αν δεν τελειώσει, θα ξαναξεκινήσει.
1: Όχι, ότι διορία τους δίνει πάλι.
0: Πάλι διορία.
1: Πάλι τελεσίγραφο, βεβαίως, βεβαίως. Είπε ότι είναι πολύ πιθανή. Τώρα διαβάζω κι εγώ εδώ πέρα. Γιατί χθες διάβασα ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι διορία μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Είπε τέλος πάντων ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας.
0: Ναι. Το Άξιος νομίζω έγραψε συμφωνία μία σελίδα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή θα τα βρούμε μία σελίδα, σημαίνει ότι τα έχουμε βρει σχεδόν σε όλα.
1: Α, ωραία.
0: Μακάρι και για την περιοχή και για τους ανθρώπους και για τα πετρέλαια και για όλους.
1: Συνεχίζει μας. Βέβαια και βομβαρδίζει την Βηρυτό, έτσι.
0: Λίβανος, ναι, εκεί, ναι, εντάξει.
1: Μα δεν είχε μπει και αυτό στην οικηχηρία. Ναι.
0: Έτσι λέγανε, μετά είπαν ναι. Δεν είναι μέσα ναι. κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι. Έχουμε και το Χαντάιο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτόν τον ιό με το καράβι, με το.
1: Τι έγινε τώρα, γιατί βγήκαν αυτοί από εκεί μέσα ή είναι κλεισμένοι για πάντα?
0: Βγήκανε κάποιοι που ασθενούσαν.
1: Αυτοί που ασθενούσαν βγήκαν, ωραία.
0: Άκουγα το πρωί. Δεν βγήκανε μόνοι τους να πάνε τον αξιοθέατα. Βγήκανε δηλαδή τους πήρανε οι υγειονομικές αρχές.
1: Αυτό λέω, ότι είχαν.
0: Οι άλλοι οδεύουν προς Τενερίφη, που δεν τους θέλει Τενερίφη, αλλά θα δέσουν στην Τενερίφη και τώρα διάβασα.
1: Πόσο καιρό θα κάτσουν πάνω?
0: Πού πάνω, στο πλοίο? Σε τρεις μέρες θα είναι στην Τενερίφη.
1: Ναι, αφού δεν τους αφήνουμε στην Τενερίφη, άρα πόσο καιρό θα κάτσουν στο λιμάνι της Τενερίφης?
0: Όχι, άμα φτάσουν στην Τενερίφη και δέσουν θα βγουν.
1: Αφού δεν του θέλει, λέει.
0: Δεν του θέλει, αλλά θα πάει.
1: Α, οκ, εντάξει, ωραία και.
0: Συναγερμό στην Αργεντινή μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Διαβάζω δηλαδή έτσι μία είδηση από το Newsit. 101 κρούσματα στην Αργεντινή.
1: Α, εξαπλώνεται.
0: Άντε, καλώς μας ήρθε.
1: Καλώς μας ήρθε. Και αυτό λέει έτσι, είναι λίγο ύπουλος.
0: Ναι.
1: Για τον νομίζει στην αρχή ότι μπορεί να είναι και γρυπούλα.
0: Ναι. Και έχει στελέχη που δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έχει κάποιο στέλεχο το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Μα συγγνώμη, οι 101.
0: Δεν μπορώ.
1: Οι 101 δηλαδή πώς βρεθήκανε, δεν πήγαν από άνθρωπο
0: στην
1: σε
0: Αργεντινή,
1: άνθρωπο. Τρώνε τα ποντίκια, θα μου πει.
0: Στην Αργεντινή, λόγω κλιματικής αλλαγής, έχουν ακραίες εναλλαγές ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων. Αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την αύξηση των πληθυσμών τροπτικών που μεταφέρουν τον ιό. Σου διαβάζω δηλαδή ένα
1: πράγμα. Τι τα κάνουν, τα πιάνουνε.
0: Μη με ρωτά παραπάνω, δεν είμαι εκπρόσωπο του ΠΟΗ και δεν θέλω, απλώ το αναφέρω επειδή παίζει στην επικαιρότητα.
1: Γιατί άμα ήσουν εκπρόσωπος του ΠΟΗ, θα ήξερες.
0: Πώς θα ήμουν εκπρόσωπος του ΠΟΗ?
1: Θα ήξερες, αυτό είναι το θέμα. Γιατί θυμάσαι και στην αρχή.
0: Θα είχα κάτι γραμμένο. Μπορεί να μην ήξερα, αλλά μπορεί να φαινόταν ότι ήξερα.
1: Ναι, ναι. Τώρα είναι σίγουρο ότι δεν ξέρω. Μετά τον κορονοϊό, είναι σίγουρο ότι και αυτοί δεν ξέρουν.
0: Λοιπόν, αυτά χοντρικά. Δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Αναστέζια για τη συνέχεια, για να επιστρέψουμε στις επιτυχίες μας και ό,τι άλλο είναι, εδώ είμαστε.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran, 7 και 20 στο Easy Breakfast. Διαβάζοντας λίγο παραπάνω μετά, όταν κλείσαμε τα μικρόφωνα για τον Χανταϊό, το ζευγάρι αυτό των Ολλανδών που πρωτομολύθηκε. Μολύθηκε, λέει, κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην Παταγωνία. Τι θέλαν και αυτοί να πάνε να δουν τα πουλιά στην Παταγωνία? Θυμάσαι που λέγαμε τότε με τον κορονοϊό? Τι ήθελε να πάει στο Μιλάνο ή Θεσσαλονίκη να ασχοληθεί με τη μόδα, να φέρει ρούχα? Ποιος ο λόγος? Δεν καθόταν εδώ. Έλατε. Λέγα τότε γιαγιάδες που μετά πήγαν στην Ιερουσαλήμ και φέρανε όλες μαζί τον κορονοϊό.
1: Αυτές δεν τον φέρανε.
0: Ορίστε.
1: Δεν τον φέρανε.
0: Έτσι δεν τον φέρανε. Εντάξει, δεν τον φέρανε αυτές, τον έφερε οι άλλοι. Αλλά και αυτές βοήθησαν μετά. Δεν τον φέρανε.
1: Αυτές βοήθησαν. Δεν ξέρω αν τώρα αυτοί που πήγαν στους ιερούς τόπους φέρανε. Μπορεί να ήταν όλο αυτό μια θεωρία συνωμοσίας. Δεν νομίζω ότι φέρανε.
0: Εντάξει. Τα αθλητικά, να πούμε, ο Παναθηναϊκός χθες έχασε το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Θα επιχειρήσει να προκριθεί στο Final Four την Παρασκευή.
1: Με ποιον τώρα θα παίζει?
0: Με τη Βαλένθια πάλι. Στις τρεις νίκες. Προηγείται το Παναθηναϊκός 2-1 στις νίκες.
1: Οπότε μετά, άμα πάμε 2-2, είναι θρίλερ η κατάσταση.
0: Μετά ξαναγυρίζουν, παίζουν στην Ισπανία το επόμενο παιχνίδι.
1: Τώρα την επόμενη φορά παίζουν εδώ.
0: Ναι, Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα.
1: Τόσο σύντομα.
0: Καλή επιτυχία στην.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι, κουράστηκε?
1: Να ξεκουραστεί. Τα παιδιά θα έχουν ξεκουραστεί.
0: Λοιπόν, Basketball Champions League, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ξεκινάει τη δική της προσπάθεια στο Final Four. Παίζει με την Μάλαγα σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα είναι ο αγώνας. Στα ποδοσφαιρικά την ίδια ώρα έχουμε Europa League στον Αντένα, Aston Villa, Nottingham Forest. Το σημαντικότερο μάλλον παιχνίδι της βραδιάς για το Europa League. Αυτά χοντρικά στα αθλητικά.
1: Ποιοι παίζουνε? Πες το ξανά.
0: Στο ποδόσφαιρο που
1: ναι,
0: είπα.
1: Ναι.
0: Aston Villa, Nottingham Forest.
1: Και γιατί είναι αυτό σημαντικό, επειδή την Nottingham
0: Forest. Europa League είναι και αυτό. Η δεύτερη την τάξη διοργάνωση μετά το Champions League είναι το Europa League.
1: Και τι μας νοιάζουν εμάς οι ξένες ομάδες?
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, παρακολουθούμε λίγο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό. Τι είμαστε, δηλαδή, κλεισμένοι στο καβούκι μας?
1: Τι λες?
0: Ναι, είδα και χθες το βράδυ, είδα λίγο. Πώς το λένε, Bayern Paris Saint-Germain.
1: Γιατί ακυρώθηκε το τένις.
0: Γιατί ακυρώθηκε?
1: Δεν ακυρώθηκε το τένις.
0: Ακυρώθηκε, ναι. Μου ήρθε και μία έμπνευση λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θα παίξω, λέω, ένα στοίχημα, ένα ευρώ. Όχι τίποτα, μόνο και μόνο για να το βλέπω με ενδιαφέρον. Και βάζω Bayern Paris Saint-Germain, σκορ αγώνα 2-0.
1: Και.
0: Στο πρώτο πεντάλεπτο βάζει γκολ η Paris Saint-Germain. Και πήγα για ύπνο. Έχασα δηλαδή. Είχα βάλει 2-0, δεν είναι. Είχε βάλει γκολ
1: η
0: φιλοξενούμενη ομάδα.
1: Ποιος κέρδισε τελικά?
0: 1-1 ήρθε.
1: Προκρίθηκε
0: η Paris Saint-Germain στον τελικό.
1: Αυτό δηλαδή, ναι, που είχες εσύ. Γιατί δεν έβαλες, παιδί μου, ένα στοίχημα να προκριθεί?
0: Όχι, μα την Bayern εγώ νόμιζα ότι θα προκριθεί.
1: Όχι, είναι που παρακολουθείτε λίγο ποδόσφαιρο. Εντάξει, οκ, ωραία.
0: Λίγο ποδόσφαιρο, αυτά.
1: Ωραία.
0: With or without you, you two για τη συνέχεια.

0: και το With or Without You στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και διαβάζω εδώ πέρα στη μακροοικονομία σε ένα site.
0: Μην πας και μπλέκεις σε πράγματα που δεν σε...
1: Τέλος πάντων, δεν είναι ότι κατάλαβα και πολλά. Το θέμα είναι, θα σου πω τον τίτλο όμως, ότι η ενεργειακή κρίση αυτή που υψηλές τιμές δηλαδή που έχουμε στην Ελλάδα θα διατηρηθεί για δεκαετίες. Δηλαδή λέει, το συμπέρασμα της εξίσωσης είναι ότι και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά στην πραγματικότητα οι δομικές συνθήκες στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν θα πέσουν ποτέ οι τιμές. Δεν θα πέσουν ποτέ τώρα.
0: Δεν θα πέσουν έτσι γρήγορα.
1: Δηλαδή δεν πρόκειται να πάμε στο χαμηλό ενεργειακό λαϊκό στις προηγούμενες δεκαετίες με τίποτα. Για τα επόμενα χρόνια εκεί ψηλά θα κυμανθείς. Οπότε μη σε νοιάζει πάρα πολύ για το brand εκεί πέρα και για το.
0: Για το αμερικανικό αργό και τα λοιπά, για το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο εκτινάζεται.
0: Χθες, χωρίς να γνωρίζω τι θα πεις, έτσι. Έχοντας μία αίσθηση ότι θα παραμείνουν οι υψηλές τιμές.
1: Α, τι λες.
0: Το βράδυ λοιπόν, τιμή Σένεγκεν θα έλεγα.
1: Άναψε το κλιματιστικό.
0: Άνοιξα λίγο το φυσικό αέριο χθες το βράδυ.
1: Γιατί
0: είχε μία υγρασία. Είχε μία ψυχρασία μες στο σπίτι. Και άνοιξα λίγο να σπάσει.
1: Μήπως έρχεται από την προσωπικότητά σου αυτή η ψυχρασία.
0: Πάλι άνοιξα λίγο να σπάσει.
1: Γιατί χθες είχε χαραδέο.
0: Το βράδυ όμως είχε αυτή την. Ακόμα
1: έχει. Μαζευόσαστε όλοι μαζί και είναι η ψυχρασία.
0: Είχε μία ψυχρασία, ναι. Και άνοιξα λίγο το. Και λέω, άστο να τα ανοίξω. Και τιμή ένα και μισή ώρα έτσι για τις τιμές τις τωρινές που μπορεί να μην τις ξαναδούμε.
1: Ναι. Ότι είναι χαμηλή τώρα η τιμή και να μην την ξαναδείς.
0: Εντάξει, είναι μία. Επειδή μου ήρθε και ο τελευταίος λογαριασμός φυσικού αερίου που δεν ανάβαμε. Θέλω να πω.
1: Δεν πιάνεται, δεν πιάνεται.
0: Ναι, ήταν 30 ευρώ και λέω, κάτσε να δώσω κι άλλα 5 ευρώ. Έτσι. Τιμή ένα και.
1: Γιατί με απλά. Να τους βοηθήσουν τους ανθρώπους και αυτούς εκεί πέρα να πάρουν το μισθό τους.
0: Και να έχουμε και κάτι να θυμόμαστε.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας, την παρέα σας, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Ένα διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ βεβαίως ενυδατώνει και θρεύει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο και το δέρμα απαλλαγμένο από βλαβερές ακτίνες UV θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με κίνηση και βεβαίως εύκολη ερώτηση νότο και το παρά 20.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
9: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell.

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
2: Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία 8:25 στην Αθήνα, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Αχαρνών. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Κλασικά από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομονδούρου έχει κίνηση. Στον Πειραιά η εκτύπωση δόνωση Αλυπέδου και Εικόνωνος. Κεντρικότερα η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Κηφισίας χαμηλά, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
3: Και τι έρχεται τώρα?
2: Έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότης.
3: Μπράβο σου.
2: Μέχρι τότε, δύο επιτυχίες back to back, μία λίγο παλιότερη, εκεί από τα 90s, αν θυμάμαι καλά, η Natalie Imbruglia, και μία πιο πρόσφατη από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift. Easy breakfast, έτοιμη, βεβαίως, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα.
1: Εύκολη ερώτηση.
2: Τέτοια ώρα έχουμε αργήσει.
1: Not.
0: Ναι, αλλά χθες και προχθές βγήκαμε. Σε παρακαλώ, μην μιλάς πάνω στα σήματα πρώτα.
2: Γιατί?
0: Γιατί σε παρακαλώ.
2: Α!
0: Ωραία. Βλέπεις με πώς συντώνησες.
2: Ναι, ρε παιδάκι, όμως πολύ εύκολα
0: πώς συντώνησες. Βγήκαμε και 38, προχθές βγήκαμε και 37.
2: Και σήμερα βγαίνουμε και 43.
0: Άρα, παρά 20. Μέσος όρος. Χθες λέγαμε ότι 8 στους 10 δήλωσαν πως είναι σημαντικό να έχεις, αλλά μόνο 4 στους 10 έχουν διαθήκη σωστή απάντηση. Είχαμε 2 σωστές απαντήσεις. 1 στους 2, μεγάλο ποσοστό.
2: Ναι, η μισή δηλαδή.
0: Ναι, 1 στους 2.
2: Ναι.
0: Το 50%.
2: Mm-hmm.
0: 5 στους 10, mm. Που σ' αρέσει να λες.
2: 50%. 500 στο 1 εκατομμύριο.
0: 500 στο 1 εκατομμύριο.
2: 500.000 εννοώ.
0: Α, όχι, ναι, δεν το λες αμένα. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αγχώνεται κάθε φορά που το κοιτάει.
2: Α, αγχώνεσαι.
0: Αγχώνομαι.
2: Ναι.
0: 6-9-81-9-7-2. 9-7-2. Και εσύ αγχώνεσαι.
2: Ζυγαριά.
0: Όχι. Λοιπόν. Ένα στους δύο αγχώνεται κάθε φορά που το κοιτάει. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Με τα μηνύματά σας διεκδικείτε δώρα των εκδόσεων Διόπτρα, όπως κάθε μέρα άλλωστε στο Easy Breakfast. Ένας νικητής ή μία νικήτρια μετά από κλήρωση κερδίζει 3 βιβλία των αγαπημένων μας εκδόσεων Διόπτρα.
2: 3 βιβλία ταξιδιάρικα, και λέω ταξιδιάρικα γιατί σε ταξιδεύουν. Από την Αλεξάνδρεια του 19ου αιώνα και τη Λέσβο μιας άλλης εποχής μέχρι το σύγχρονο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μιλήσω τώρα για το Χάνεμ της Βαλερία Αγγέλου. Στην Αλεξάνδρεια του 1882, εκεί που οι αυτοκρατορίες συγκρούονται και οι ταυτότητες είναι εύθαυσες, μια γυναίκα δεν συμβάζεται στο ρόλο που της όρισαν. Ανάμεσα σε διπλωματικά παρασκήνια, δίκτυα κατασκοπίας και κοινωνίες αυστηρά διαχωρισμένες από φυλή και καταγωγή, ένας έρωτας μένει ανεκπλήρωτος. Αυτό είναι το νέο ιστορικό μυθιστόρημα της Βαλερή Αγγέλου. Αλλά ταυτόχρονα θα κερδίζετε και τη Ογκύρικα της Ελένης Γαλινού και το Μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, το συλλογικό τόμο αυτών διηγημάτων, σε επιμέλεια Γιώργου Περαντονάκη. Αυτά είναι τα τρία βιβλία που διεκδικείτε με τη σημερινή σας απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ από τις αγαπημένες μας εκδόσεις Διόπτρα.
0: Ένα στους δύο αγχώνεται κάθε φορά που το κοιτάει. Δεν είναι το ρολόι. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το ρολόι. Κάπου όπως κατεβαίνουν τα μηνύματα, είδα μία-δύο σωστές απαντήσεις. Να, μία από τη Μαρία, ας πούμε, που είναι σωστή η απάντηση, όντως. Μαρία Μαγδαλίνη.
2: Είναι το ρολόι. Γιατί να τον αγχώνει το Στάθη, αφού δεν είναι δραστηριότητες, ενώ θέλω να πω. Δεν είναι ότι κάτι.
0: Δεν είναι το θερμόμετρο που έχετε στείλει πολύ μήνυμα για το θερμόμετρο.
2: Το θερμόμετρο, γιατί να τον αγχώνει έτσι κι αλλιώς καυτός.
0: Ούτε το site της.
2: Το θερμόμετρο πάνω του.
0: Με αγχώνει όταν είναι 36 και 6. Λέω κάτι, έχω υποθερμία.
2: Υποθερμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Υποθερμία. Λοιπόν, το παράθυρο λέει εδώ. Α, και η Ρίτα έχει βρει σωστή απάντηση. Και η Δήμητρα έχει βρει σωστή απάντηση.
2: Ωραία, μάνα μου, τι έπαθες πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, η απάντηση 10 παρα 5 για τους υπόλοιπους στον αέρα του Easy Breakfast και μετά τις 10 ή και αργότερα λίγο προς το μεσημέρι. Εύκολη ερώτηση Νότ με απάντηση με story στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Another one bites the dust, η Queen σε λίγο και ο Nick τώρα με το Instabile.

0: Another one bites the dust, the Queen, στο Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης. Να κάνουμε και μια αναφορά στον Ted Turner, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών, ο ιδρυτής του CNN, έτσι, του δικτύου, το οποίο άλλαξε γενικά πολλά στον τομέα της ενημέρωσης, και σύζυγος της Jane Fonda, παντρεμένη από το 91 μέχρι και το 2001. Ο Ted Turner έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια.
1: Μα δεν κατάλαβα. Και εγώ είδα κάτι δημοσιεύματα, αλλά δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο τον είχαν τον άνθρωπο.
0: Α, είδες το όνομα και δεν καταλάβαινες.
1: Δεν καταλάβαινα.

0: Καταλάβαινα για ποιο λόγο το φέραν στην επικαιρότητα τον άνθρωπο. Έφυγε από τη ζωή.
1: Έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου, θυμίζουμε ότι στην Αθήνα ο Easy είναι στην πόλη μεταξύ άλλων με το Urban Bloom Tram. Ένα τραμ στολισμένο έτσι ανοιξιάτικα. Με ενέργεια, χρώμα, vibes από την Πρωτέργεια. Βεβαίως η ενέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για την Αθήνα, η οποία δεν σταματάει να κινείται. Όλη λοιπόν την περίοδο αυτή, όλο το Μάιο, το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια κινείται στα χρώματα του Easy σε ολόκληρη την πόλη. Σε ολόκληρη την πόλη. Εκεί δηλαδή που υπάρχει δίκτυο τραμ. Δεν βγαίνει από τις γραμμές και πηγαίνει βόλτα αλλού.
0: Okay,
1: μάλλον στις γραμμές πηγαίνει. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αναστάτωσε χθες στη διόρυγα της Κορίνθου. Μια 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά, κινητοποιώντας άμεσα αστυνομικούς και λιμενικές αρχές. Το κορίτσι φέρεται να έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, φέροντας τραύμα στην πλάτη. Ισχυρή παρέμβαση με μηνύματα προς πόλους αποδέκτες αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο, ο ΠΚΠ κοβέσει και επιτελικό κράτος από τους γαλάζιους. Νεκρός εντοπίστηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ένας 47χρονος άνδρας που αγνοούνταν. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού σώματος όπου τον εντόπισαν να έχει καταπλακωθεί από ένα τετράτροχο όχημα γουρούνα το οποίο είχε ανατραπεί. Στην Αμουδάρα Κρήτη, σε βάρος του 54χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της συζύγου του δίωξη για συνέργεια. Στον εντοπισμό δύο λέμβων και στην περισυλλογή 96 αλλοδαπών, προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή Καλή Λιμένες στην Κρήτη. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κουραζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού. Easy Sports. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Αραιές νεφώσεις στην Αττική, κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Με κίνηση στον Κεφισό, σε άνοδο και κάθοδο, στην άνοδο από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της Λεωφόρου Κεφισού λίγο πριν και λίγο μετά τα Διόδια. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο, η προέκταση της Ποσειδώνος δηλαδή, προς το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Κεντρικότερα η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομιτζή. Και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Βασιλίση Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το Μήκος, η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεω στο Χαλάνδρι, η Κηφισία στην Κάθοδο έχει καθυστερήσεις στο ύψος του Αμαρουσίου, μετά από το Δαχτυλίδι στο παράδεισο Αμαρουσίου προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Βάρη Σκοροπίου κατά διαστήματα το ανωδικό κομμάτι της από τα γνωστά καταστήματα εστίασης προς την Βάρη και από εκεί προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 8.30 όπως πάντα στο Easy Breakfast.
17: Επιστρέφουμε μια ιστορία που θα μπορούσα να είμαι κι εγώ. Στη λέω λοιπόν, θα στην πω για να μην, για να τη θυμάσαι σε περίπτωση που με ψάχνεις.
3: Πολύ μπερδεμένα μας τα λες. Μας τα ξεδιαλύνεις σε λίγο.
17: Βεβαίως.
3: Σε λίγο ο Λάουρα Μπράνιγκαν επίσης, τώρα Ρόμπι Γουίλιαμς.

0: Self-control, η Λάουρα Μπράνιγκαν, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο Easy. Ναι, δεν έχω, ρε. Δεν έχω. Δεν απολογηθώ κιόλας γιατί δεν έχω αυτοσυγκράτηση ή υπομονή. Δεν έχω. Δεν έχω, είναι ώρες που δεν έχω.
1: Μα να πιαστήκαμε.
0: Ωραία, φίλε, με το ζόρι τώρα δηλαδή.
1: Γιατί άρχισε να φωνάζει έξω ότι δεν βρήκε εισιτήριο για του Μετάλλικα.
0: Όχι, δεν βρήκα εισιτήριο για του Μετάλλικα. Δεν βρήκα συγκεκριμένο εισιτήριο που ήθελα για του Μετάλλικα.
1: Δεν το βρήκα τελευταία στιγμή.
0: Δεν το πήγα, δεν πήγα να το πάρω τελευταία στιγμή. Προσπάθησα να το πάρω και τότε βγήκαν τα εισιτήρια. Του έχω δει του Μετάλλικα πρόσφατα. Του είδα πριν δύο χρόνια.
1: Είδε εσύ με 10 ευρώ να σου δει συγκεκριμένη θέση.
0: Όχι, δεν ήθελα με 10 ευρώ.
1: Πόσα ήθελε.
0: Δεν έχει σημασία, δεν θα αναφέρω τώρα ποσά. Ήθελα όμω να του δω όταν του είδα πριν.
1: Μα το ποσό είναι το πρόβλημα γιατί άμα δει την 500 θα το έχει βρει το εισιτήριο.
0: Μα δεν το πρόλαβα, παιδί μου. Τους έχω δει τρεις φορές τους Μετάλλικα.
1: Συγγνώμη.
0: Να εξηγήσω την.
1: Ποιον τον, την
0: φάση
1: τον,
0: τη φάση μου. Τους έχω δει τρεις φορές τους Μετάλλικα.
1: Άρα.
0: Την τελευταία φορά που τους είδα, πριν δύο χρόνια, είπα ότι την επόμενη φορά θα τα σκάσω. Έτσι. Γιατί τους λατρεύω και θα τους δω από κάτω.
1: Ωραία.
0: Δεν πρόλαβα να πάρω εισιτήριο.
1: Άρα δεν
0: περίμενε, δεν τελείωσα.
1: Γιατί δεν πρόλαβα.
0: Δεν τελείωσα. Ναι. Γιατί γινόταν χαμός εκεί τη μέρα, είναι λίγα τα συγκεκριμένα εισιτήρια, δεν πρόλαβα. Mm. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και βγαίνουν κάποια εισιτήρια τα οποία είχαν κρατηθεί από την παραγωγή και τα λοιπά και απελευθερώνονται. Όχι όμως αυτό που θέλω. Mm. Και αυτό με έχει εκνευρίσει. Χθες το βράδυ, δε σε μια φάση, ενώ ήμασταν με τα παιδιά, λέω: Όχι, ρε. Μου λέει η μεγάλη μου, λέει: Τι έγινε, μπαμπά? Λέω: Δεν μπορώ να βρω εισιτήρια για μια συναυλία. Μου λέει: Τι είναι η συναυλία? Λέει: Είναι ένα συγκρότημα το οποίο δίνει μια παράσταση. Δεν πειράζει, μου λέει: Την επόμενη φορά. Λέω: Δεν υπήρξε λάξ. Μου λέει: Τι είναι υπήρξε λάξ? Λέω: Άσε τώρα, δεν τελειώσουμε το αύριο.
1: Αυτό το παιδάκι, εντάξει. Το παιδάκι. Πάντως στην πραγματικότητα, αυτό που σου είπε ήταν η αλήθεια. Την επόμενη φορά.
0: Την επόμενη φορά.
1: Δεν έγινε και κάτι τώρα. Δεν καλά να είμαστε. Υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν έχουν υγεία και αυτοί θα έρθουν. Άμα δεν έχουν υγεία.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μα γι' αυτό
0: λέω. Τώρα υγεία, που μιλάμε εκεί, μου έρθει κάτι ιδέα λογαριασμό ΔΕΗ.
1: Α,
0: θα τον ανοίξω.
1: Να δούμε. Για άνοιξε.
0: Και πες την ιστορία αργότερα.
1: Θα την πω αργότερα την ιστορία. Έχουμε και δύο pay your bills. Έτσι μην το ξεχνάτε.
0: Εντάξει,
1: pay your bills.
0: Πόσο? 125.
1: 125 είναι φυσιολογικό.
0: Κάπου εκεί είμαστε το μήνα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κατάλαβες γιατί λοιπόν επιμένω ότι μία μέλισσα κάνει πολύ μεγαλύτερο καλό στον πλανήτη από ότι εσύ.
0: Κάνει
1: πολύ
0: καλό στον πλανήτη.
1: Μακάρι, Παναγίτσα, μακάρι.
0: Να μιλάς μόνο εσύ και να μην ξέρει να ζει.
1: Αυτό. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Και να σου πω κάτι. Συμφέρει και το Θόδωρα. Τι μισθό θα δίνει στη μέλισσα? Ένα κεχράκι εκεί πέρα να πηγαίνει να ξεκουράζει και να τρώει. Ε, συγγνώμη. Θόδωρα, σκέψου το. Εγώ δουλεύω για σένα.
0: Συνέχισε να το λες Θόδωρα εσύ.
1: Άσχε, έχεις δίκιο. Κύριε Θόδωρα, κύριε Θόδωρα.
0: Don't know any better, η Pure Essence.
1: Αυτό θα πω, don't know any better.
0: Bad Dreams, Teddy Swims, αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast. Θες να πεις τώρα την ιστορία που έλεγες νωρίτερα?
1: Βεβαίως. Έχουμε μία κυρία 90-91 ετών, κάπου εκεί. Δηλαδή, εγώ ταυτίστηκα τώρα με την ιστορία αυτή και στο λέω γι' αυτό τη λέω την ιστορία, να προσέχεις γιατί μπορεί να μας τύχει, να ξέρεις. Την ψάχνουν λοιπόν, μένει μόνη της, καλή ώρα, και κάποια στιγμή σταματάει να απαντάει στις καθημερινές κλήσεις. Την παίρνουν τηλέφωνο, δεν ξέρω τώρα, έχει παιδιά, δεν έχει παιδιά, ήταν οι κυρίες από τον Bridge που παίζανε. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν το σηκώνει. Αρχίζουν και ανησυχούν όπως.
0: Μετά ανησύχησα εγώ τώρα.
1: Έμα. Οπότε παίρνουν την αστυνομία και του λένε αυτό και αυτό. Εκεί, στον δρόμο αυτό, εκεί στην λεωφόρο Αλεξάνδρα Γκίζη, είναι μια κυρία 91 ετών. Δεν απαντάει. Σας παρακαλώ, μπείτε μέσα να την δείτε.
0: Δεν πάω εγώ μέχρι εκεί. Μπορεί να μένω αλλού, σε άλλη πόλη. Θέλω να πω ότι.
1: Εσύ μένεις ήδη Ρόδο τώρα, είσαι σοβαρός.
0: Είμαι Ρόδο.
1: Απλά με παίρνεις ένα τηλεφωνάκι για να μου πεις: α, εδώ πέρα είμαι με κάτι μωράκια στην παραλία.
0: Επίσης, η ζωή σου δεν αξίζει τόσο να πάρω αεροπλάνο να έρθω να δω τι γίνεται.
1: Όχι, εστάτη τώρα. Δηλαδή, εδώ δεν θα πάω να μιλάμε για την Καστέλα. Ναι, δηλαδή, για να ερχόσουν αυτή τη στιγμή. Θα έπαιρνε
0: ένα. Να βρει και τα μωράκια τώρα μόνα του.
1: Ναι, που είσαι τώρα εκεί πέρα, πίνετε τη γρανίτα αυτή εκεί πέρα που σε βοηθάει στα ούλα σου εκεί πέρα, τότε βγάζει τη μασέλα εύκολα. Δεν με το συζητά, δεν με φεύγει. Οπότε μπαίνει η αστυνομία λοιπόν, περιμένουν να δουν τα χειρότερα και βρίσκουν την κυρία αυτή στο δωμάτιό της, πολύ ήσυχη, καλή ώρα, να παίζει το βιντεοπαιχνίδι της, όπου προσπαθεί να καταρρύψει το ρεκόρ της και γι' αυτό θα σηκώνει, ρε παιδί μου, γιατί με ενοχλείς. Γιατί τέλος πάντων τις ιστορίες με τα μωράκια, τα μωράκια που δεν σου κάθεται καν μία, τις έχω ακούσει 300.000 φορές.
0: Ναι.
1: Άσε με να καταρρύψω το ρεκόρ μου, να αισθανθώ ότι κάτι καταφέρνω. Κατάλαβες.
0: Οπότε λέει όλα καλά. Παιχνίδι έπαιζε.
1: Όχι, δεν
0: έπαιζε, φαντάζομαι, Call of Duty. Θα έπαιζε κανένα φιδάκι, κανένα τέτοιο.
1: Δεν
0: κανα...
1: νομίζω. Α, δεν ξέρω.
0: Κανένα
1: δεν
0: Pokemon,
1: αυτό...
0: κανένα.
1: Ξέρω δεν εγώ, είναι πάντω. Έχουν... Αυτά τώρα
0: έχουν εξελιχθεί.
1: Ναι, ναι, τώρα δηλαδή αυτό το ήταν πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή εμεί θα παίζαμε Pac-Man, το Super Mario.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Pac-Man μέχρι Pac-Man
1: Max. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Οι τωρινέ γιαγιάδε και παππούδε είναι πολύ πιο εξελιγμένε.
0: Ωραία, μια χαρά. Higher Love, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο, Steve Winwood.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το ημίωρο με Steve Winwood, The Higher Love, στο Easy Breakfast, παρέα βεβαίως με την ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από την φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed, που προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τη σημάδια γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Bell έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά, τα οποία επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες μεταξύ άλλων. Ρουτίνα περιποίησης με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum. Eva Bell μετά κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας και γενικά προϊόντα, μια σειρά η οποία έχει και κρέμα νυχτός και κρέμα ματιών και σέρουμ φρυδιών, αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως αμπούλες λάμψης και μάσκες υδρογέλης για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Eva Bell από την Intermed, την αναζητάτε στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Κάνουμε μικρή διακοπή.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε με την εύκολη ερώτηση Not, την κίνηση και το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Φαγητό, γλυκό, ποτό,
1: Το σηκώνει το σηκώτη.
13: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μαρούσακα στον Easy 97,2.
1: Θυμίζουμε γρήγορα την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το OPA Festival Powered by the E με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό. Χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας, ο stand-up comedian. 8 ευρώ τα εισιτήρια από το more.com, το OPA Festival Powered by the E. Κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής οδού Μποτιλιάρισμα μέχρι και χαμηλά στην Ιερά Οδό. Επιβαρημένη η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στην κάθοδο στο ύψος της Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείων κυρίως στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάκι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλυθέα, από εκεί προς Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι μποτιλιαρισμένη σύμφωνα πάντα με τον χάρτη μας. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Φιλολάου προς την Αρδιτού, η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλίας, η Σταδίου και η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, συγκυβάρης Κοροπίου στην άνοδο κατά διαστήματα, είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Τώρα,
2: η πανδημία στην εύκολη ερώτηση των Ιωνών, που βέβαια έχουν βρεθεί πάρα πολλέ ουσίε.
1: Αρκετέ. Ένα στου δύο αγχώνεται βλέποντα το. Ένα στου δύο αγχώνεται κάθε φορά που το κοιτάει. 6-9-81-9-72-9-72. Να πω ότι δεν είναι ο λογαριασμό ρεύματο, το ρολόι, το site τη ΑΔΕ, το θερμόμετρο, το αίμα, ο καθρέφτη, το φέρετρο και το πρόγραμμα της εξεταστικής. Είναι κάτι άλλο που βεβαίως αρκετοί και αρκετές έχετε βρει. 6-9-81.
2: Πολύ πιο καθημερινό.
1: 6-9-81-9-72-9-72 το Viber για τα μηνύματά σας. Στέλνετε μηνύματα, διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα και 10 παρα 5 δίνουμε την απάντηση ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast. Αν καίγεστε πολύ και το χάσετε, μετά το τέλος της εκπομπής, Instagram του Easy με story βρίσκεται την εύκολη ερώτηση not με την απάντησή της κάθε μέρα.
2: Επιστρέφουμε με Pay Your Bill στο πρώτο.
1: Sir, μέχρι τότε, the soup, soup.

0: Άιζι του Ως, ο Χάρι Στάιλ σε 9 παρα 20. Pay your bills νούμερο 1. Όπως κάθε μέρα, δύο δικοί σας λογαριασμοί πληρώνονται ή επιχειρούμε τουλάχιστον να τους πληρώσουμε. Στο Easy Breakfast. Εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Εμείς ανακοινώνουμε τους τυχερούς της ημέρας και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού εφόσον κληρωθείτε για να πάρετε τα χρήματά σας. Και ελπίζουμε να το κάνει η πρώτη τυχερή για σήμερα που έρχεται τώρα και είναι η.
1: Μαρίνα Κάπα, Μαρίνα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 424, 424 για τη Μαρίνα Κάπα και το λογαριασμό ρεύματος αξίας 90 ευρώ. Μαρίνα μου, σε περιμένουμε στο 210-68-42-220, 210-68-42-220 και αν αυτή τη στιγμή κάποια Μαρίνα έχει ανοίξει το ραδιόφωνο της και μας ακούει, μιλάμε για τη Μαρίνα Κάπα που το κινητό της τελειώνει σε 424 και έχει επισυνάψει ένα λογαριασμό ρεύματος στο Pay Your Bills που έχει δηλώσει συμμετοχή αξίας 90 ευρώ.
0: 2-10-68-42-220 μέχρι τις 8:52 η γραμμή είναι ανοιχτή και μακάρι σε λίγο να είναι στην παρέα μας ραδιοφωνικά για να πάρετε 90 ευρώ που έχει ζητήσει από το Pay Your Bills.

0: Έμα Μπάντον, what took you so long is breakfast. Η Μαρίνα υπομονετικά περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, νικήτρια για το πρώτο Pay Your Bills. Καλημέρα Μαρίνα, συγχαρητήρια για τα 90 ευρώ που διεκδίκησες και κέρδισες από το Pay Your Bills για το λογαριασμό σου.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ωραία έκπληξη πριν από το Σαββατοκύριακο, Μαρινάκι, έτσι.
1: Αχ, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πολύ ωραία.
1: Ειδικά όταν εχθές χάλασε το ψυγείο.
2: Αμά.
1: Παραγγείλω καινούριο. Είναι ό,τι πρέπει.
2: Και εγώ τώρα αγόρασα πλυντήριο ρούχων. Χάλασε εμένα το πλυντήριο ρούχων, Μαρινάκι.
1: Αχ, ευτυχώς πάω αλλού και πλένω, αλλά εντάξει.
2: Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Έπρεπε να πηγαίνεις κι αλλού να τρως και να πίνεις. Δεν το σκέφτηκες κι αυτό.
1: Καλό κι αυτό.
2: Μαρινάκι μου, να είσαι πάντα καλό. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ψυγείο. Όπως λέει και ο Στάτης, στο ψυγείο. Βέβαια.
0: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω κάτι εγώ, με ενημερώνετε εσείς.
0: Θα σου έρθει μήνυμα, θα σου λέει τα πάντα, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα και από εμάς, soundist.gr, κάθετο CZN72. Εκεί θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής και θα διεκδικήσετε τα χρήματα που θέλετε για τον δικό σας λογαριασμό μέσω του Easy 97,2 και του Easy Breakfast. Δύο τυχεροί κάθε μέρα, 6,5 με 10.
2: Καλά, μη σου τύχει εντωμεταξύ να αγοράσει ηλεκτρική συσκευή τώρα. Γιατί έχει γίνει πια σπαδοζοκεφαλιά. Επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά, μπαίνει ένα τρυπά. Όχι, να πάρω αυτό, να πάρω το ένα, να πάρω το άλλο. Μήπως πρέπει να πάρω αυτό που έχει καλύτερη προδιαγραφή, γιατί το.
0: Συντού ότι να τα λέμε όλα, όσο πιο καινούρια τα μηχανήματα,
2: αυτό,
0: τόσο γρηγορότερα χαλάνε.
2: Μα γι' αυτό πας να το κυκλώσεις από παντού. Μήπως κάνεις τη σωστή επιλογή.
0: Πάνω κάτω 5 χρόνια.
2: Αλήθεια.
0: Έτσι λένε, πάνω κάτω 5 χρόνια.
2: Άρα δεν έχει σημασία να παίρνεις το ακριβό, δηλαδή το παίρνεις.
0: Εντάξει. Έχει να κάνει με την κατανάλωση ενδεχομένως. Καλά, σίγουρα κάτι προσφέρει παραπάνω.
2: Το προηγούμενο μου πάντως πλυντήριο ρούχων.
0: Που ήταν 20 ετίας.
2: 30 ετίας. Ήταν 30 ετίας. Έτσι το λένε.
0: 30 ετίας.
2: 30 ετίας δεν νομίζω.
0: Εν πάση περιπτώσει, ένα παλιό πλυντήριο δούλευε μια χαρά.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ που μπήκα στο σπίτι και βρήκα, υπάρχει ένα air condition μέσα, επιτύχιο. 12.000 BTU, 30 χρόνια δουλεύει, σκυλί μαύρο που λένε. Και το ψυγείο επίσης. Δηλαδή, κάνω το σταυρό μου, μη χαλάσει. Μια-δυο φορές ψιλοχάλασε. Ευτυχώς βρήκα έναν μάστορα, το επιδιόρθωσε.
2: Oh,
0: έτσι, και παρακαλώ να μην με εγκαταλείψει.
2: 30 ετίας. Σωστά.
0: 30 ετίας. Ωραία.
2: Και εμένα είναι παλιό, να σου πω την αλήθεια, το κλιματιστικό μου. Αλλά επειδή τα είχα σκάσει πολύ χοντρά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, πρέπει να είναι 20 ετίας εμένα το.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή είχα πάρει τρομερής ενεργειακής κλάσης και το, δηλαδή τύπου πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, γιατί είχα βρει μια άκρη και το είχα πάρει δηλιανική ως χονδρική. Είναι μια χαρά, δόξα σε ο Θεός.
0: Όσο παλιότερα τόσο καλύτερα.
2: Ναι παιδί μου, τίποτα δεν έπρεπε να αλλάζουμε κανονικά.
0: Κανονικά πρέπει να βλέπουμε αντένα με ασπρόμαυρη τηλεόραση.
2: Άγια σου.
0: Κανονικά. Wake me up, Aloe Black, για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Αλόε Black Week, μια 5η, 7 Μαΐου, αν είστε για βόλτα απόψε το βράδυ, θυμίζουμε Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Σήμερα 5η, το Bar Ideal Κιάφας 7 στο κέντρο της Αθήνας. Let's Meet με τον Easy 97,2 από τις 9 και μετά Βασίλης Κουμεντάκος στα DEX και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν θέλετε να βγείτε για ένα ποτάκι σήμερα 5η, 7 Μαΐου, παίζει κάτι ωραίο στην πόλη. Μιλώντας για ωραία που παίζουν γενικά στη χώρα μας, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας στο Tour of Hellas, ο οποίος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, και το λέω και γιατί μπορείτε να δείτε επαγγελματίες ποδηλάτες με μεγάλες ταχύτητες εντός των τυχών. Ξεκινάει το τελευταίο ετάπ την Κυριακή από το κέντρο του Πειραιά και θα καταλήξει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το λέω επίσης διότι ειδικά στον Πειραιά θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση πάρκινγκ, θα ξεκινήσει από το κέντρο Ακτίμου Τσοπούλου για όσους γνωρίζουν, Καστέλα, και μετά φεύγει προς κέντρο Αθήνας. Μπείτε λίγο, ψάξτε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αν κατοικείτε στον Πειραιά Κυριακή Πειραιάς, να βρείτε τους δρόμους και αν και έχουν βάλει και σημάνσεις από ό,τι είδα χθες, αλλά να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Αυτά. Πάμε για Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα μετά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
12: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
6: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
6: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον αδικοχαμένο Νικήτα στο Χώνο Μιλοποτάμου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο την Τρίτη στην Αμουδάρα. Η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση στον κόσμο που θα παρευρεθεί στην κηδεία στις 12 το μεσημέρι να φορέσει λευκά ρούχα. Ηρωνία, η μέρα των γενεθλίων του ήταν και η μέρα του θανάτου του. Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε 77χρονο στην Κηφισιά. Τον έδεσαν, τον φήμωσαν και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Δύο κουκουλοφόροι είχαν στήσει καρτέρι στον ηλικιωμένο στο υπόγειο γκαράζ της πολυκατοικίας. Μόλις επέστρεψε στο σπίτι του, οι δράστες του επιτέθηκαν και υπό την απειλή όπλου τον ακινητοποίησαν. Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας 31 ετών επιχείρησε χθες τα ξημερώματα να ληστέψει με σουγιά μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγη ώρα νωρίτερα είχε ληστέψει από κατάστημα ψηλικών 790 ευρώ. Νεκρός εντοπίστηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ένας 47χρονος άνδρας που αγνοούνταν. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου τον εντόπισαν να έχει καταπλακωθεί από ένα τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Στο μετρό λόγω τεχνικών εργασιών θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Μαΐου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε πολύ καλά στο Ιράν και ότι τα πράγματα κυλούν ομαλά, είπε χαρακτηριστικά.
0: Easy Sports.
14: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
0: Easy Weather.
14: Αραιές νεφώσεις στην Αττική κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Κίνηση στην Αθήνα. Ξεκινάμε από το κέντρο Μάρνη, Πειραιός, από το Κεραμικό προς την Ομόνοια, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλίσσης Σοφίας κυρίως στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Αρκετή κίνηση. Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Παλαιολόγου στο Χαλάδρι και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, η Μεσογείου κυρίως στην άνοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, έχει αρκετή κίνηση και εκεί. Ο Κηφισός σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Ιεράς Οδού και Αττικής Οδού. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο ρεύμα προς Πειραιά από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και το πρώτο λιμάνι της χώρας έχουμε αρκετή κίνηση και φυσικά όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι μποτιλιαρισμένη.
1: Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που έχουν κάνει ανακαίνιση στο σπίτι τους, σε κάποιο σημείο του σπιτιού τους, και ταυτόχρονα ενώ κάναν την ανακαίνιση, μένανε μέσα. Είναι σαν να είναι μία μικρή αίρεση. Πώς είστε εσείς οι γονείς, παιδί μου, που συνεννοείστε με τα μάτια, χωρίς να πείτε και πολλά, γιατί έχετε τις ίδιες εμπειρίες. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν κάνει ανακαίνιση, π.χ. μπάνιο, κουζίνα, αλλά ταυτόχρονα ζουν την ώρα της.
0: Που είναι το πιο πιθανό, γιατί δύσκολο τώρα να πάει να μείνει αλλού, πολλά
1: ναι,
0: τα έξοδα.
1: Ακριβώς. Είναι σαν να ενώνεστε με δεσμούς αίματος. Τώρα μιλήσω εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο Δέδε, ο οποίος κάνει και την ανακαίνιση με το που είπαμε εμείς για τις συσκευές μου, στείλε μήνυμα ότι κάνω κι εγώ, άλλαξα όλες τις συσκευές. Είναι τραγική κατάσταση. Όσοι το έχετε ζήσει πρόσφατα.
0: Είναι και πανάκριβα πλέον. Έβλεπα κάτι λογαριασμούς ανθρώπων οι οποίοι έχουν τεχνικά συνεργεία δηλαδή. Και έλεγαν ότι πριν λίγα χρόνια κόστιζε παράδειγμα το τετραγωνικό 300 ευρώ, ναι. Πριν 4 χρόνια κόστιζε 500 ευρώ το τετραγωνικό και τώρα πλέον για την ανακαίνιση το τετραγωνικό κοστίζει γύρω στο χιλιάρικο.
1: Ωραία.
0: In the air tonight, Phil Collins και Sonic, It feels so good για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Ξωνή, it feels so good, 9 και 10, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, όπως κάθε μέρα από τις 6.30.
1: Και αυτό ακριβώς λένε και οι μοναχοί βουδιστές της Νότιας Κορέας, it feels so good.
0: Αν νόμιζα λέγανε Easy Breakfast.
1: Όχι, γιατί είναι γεγονός το πρώτο ρομπότ βουδιστής μοναχός. Έκανε την εμφάνισή του χθες, 6 Μαΐου. Σε ένα ναό στη Σεούλ εκεί πέρα, γιατί συμμετείχε σε τελική μίση.
0: Και τι στερείται δηλαδή το ρομπότ μοναχός, για πριν μπαταρία.
1: Εν όψη των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα, φορούσε παραδοσιακά μοναχικά ενδύματα, ενδύματα δηλαδή μοναχών. Γκάμπι λέγεται, η Γκάμπι είναι το μέρσι, το έλεος στα νότιο-κορεάτικα.
0: Κορεάτικα,
1: ναι. Αντί για το παραδοσιακό, λέει, κάψιμο με θυμία μας στο χέρι του, έλαβε ένα αυτοκόλλητο λωτού στο βραχιονά του και ένα κολλιέ με 108 χάντες προσευχής. Και βέβαια, κράτης τις πέντε βουδιστικές υποτίθεται εντολές προσαρμόστηκαν για τα ρομπότ.
0: Ωραία.
1: Και τώρα θα σου πω τις πέντε συμβουλές που έχει αυτός το ρομπότ. Για να είναι, ρε παιδί μου, εναρμονισμένο με τη βουδιστική φιλοσοφία.
0: Μπαταρία πάντα κατά από 15%.
1: Έχει και την εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Δεν έγινε, κάτι πρέπει να στερήσει.
1: Σεβασμός στη ζωή. Να σέβεται κάθε μορφή ζωής και να μην προκαλεί βλάβη σε ζωντανά όντα. Προστασία περιουσίας, να μην προκαλεί ζημιές σε άλλα ρομπότ ή αντικείμενα. Μην το πιάσω στα νεύρα του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπακοή και σεβασμός να ακούει τους ανθρώπους και να μην αντιμιλά ή να δείχνει ασέβεια. Ειλικρίνεια, να αποφεύγει παραπλανητικές ενέργειες, συμπεριφορές ή εκφράσεις. Και εξοικονόμηση ενέργειας, να χρησιμοποιεί την ενέργεια με σύνεση και να αποφεύγει την υπερφόρτιση των μπαταριών του. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η μοναχή από πίσω του μεταξύ ενθουσιασμένη. Είναι, λέει, μια προσπάθεια τέλος πάντων να φέρουν τη βουδιστική θρησκεία λίγο σε πιο σε επαφή με τους νέους. Δηλαδή τέτοιες προσπάθειες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η μοναχή τώρα σου λένε τι κάναμε ζάχαρη. Γκάμπι, πήγαινε φέρε, πιάσε αυτό.
0: Γκάμπι, πήγαινε πότισε. Γκάμπι, πήγαινε να ανοίξε το θυμίωμα. Γκάμπι, ξύπνα.
1: Απόψε θα κάνεις 10 προσευχές για μένα γιατί εγώ θα κοιμάμαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπως έτσι. Μόνο έτσι μπορώ να το.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εξηγήσω.
0: Γκάμπι, πίνε εσύ να φάω εγώ δύο κοψίδια. Το παρατράβηξα. Εντάξει, ναι. Γιατί θα κάψει και πολύ μπαταρία για να φάει η Γκάμπι.
1: Ναι.
0: Την ποσότητα που θέλει. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι η Γκάμπι. Μπορεί να είναι ο ή το.
0: Ναι, όντως, γιατί έχουμε και τα pronouns τώρα. Να είμαστε politically correct. To face you και σε λίγο pay your bills. Εκεί δεν την κλειτώνεις, το λογαριασμό πρέπει να το πληρώσεις εσύ. Με φυσική παρουσία, με κανονικά χρήματα κτλ.
1: Γκάμπι, τύπωσε μερικά. Τα μόρ.
0: Έσβησε η Γκάμπι. 0% μπαταρία.

0: 9:20 πρωινό, Πέμπτη, Easy Breakfast. 90 ευρώ δώσαμε την προηγούμενη ώρα στη Μαρίνα μέσω του Pay Your Bills. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να δώσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα που έχουμε στο δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα. Φυσικά δηλώνετε συμμετοχή πάντα στο soundist.gr κάθετο Easy 972 και ταυτίσαστε εδώ, διότι αν κληρωθείτε, πρέπει εντός 10 λεπτού να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πάρετε τα χρήματά σας. Με άλλα λόγια, έτσι και πιο συγκεκριμένα. Αντωνία, ναι.
1: Η Αντωνία. Η Αντωνία ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ. Η Αντωνία ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ με λογαριασμό ρεύματος αξίας 53 και 45 και κινητό που τελειώνει σε 699. Αντωνία μου, ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ, το κινητό σου που μας έχει στείλει, μας έχει δώσει, είναι το, αυτό που τελειώνει σε 699 και ο λογαριασμός ρεύματος που έχει επισυνάψει είναι αξίας 53 ευρώ και 45 λεπτών, τον οποίο βέβαια εμείς θα αποπληρώσουμε μέσω του Pay Your Bills, αρκεί και εσύ να κάνεις το τελευταίο βήμα των όρων, δηλαδή να μας πάρεις τηλέφωνο στο επόμενο δεκάλεπτο. Στο 210-68-42-220 210-68-42-220.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το ημίωρο με Joe Cocker, Unchain My Heart. Στον Easy, στο Easy Breakfast, θυμίζουμε ότι η βασική ανάγκη του οργανισμού, ειδικά από τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι η σωστή ενυδάτωση. Είναι βασική ανάγκη. Με την άθληση, τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει και υγρά και ηλεκτρολίτες και η αφυδάτωση παραμονεύει. Τι κάνουμε λοιπόν? Καταναλώνουμε πολλά υγρά. Σημαντικό να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες, και εκεί έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις η δροσιά. Και η δράση του Dextrolite Plus Lemon σε περιμένει μαζί με τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο μας.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό.
11: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
10: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον

0: Τελευταίο ημίωρο, Easy Breakfast. Καλημέρα σας, πρωινό Πέμπτης.
1: Και έχετε ένας καταπληκτικός διαγωνισμός από τη Vivechrome. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, ο οποίος διαρκεί 2 μήνες, Μάιο και Ιούνιο. Προσέξτε τώρα. Η Vivechrome, λοιπόν, αυτή η τεράστια εταιρεία χρωμάτων και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με αυτόν τον φανταστικό διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome, φυσικά, και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη τυπιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις Vivechrome στο σπίτι τους. Πώς θα λάβετε μέρος? Πολύ απλά, θα μπείτε στο vivechrome.gr, το λέω δηλαδή όπως είναι στα λατινικά, vivechrome.gr, έως 36 του 26. Προλάβετε, είναι, και βέβαια η παλέτα είναι τεράστια, γιατί με αυτά έβαψα και εγώ το δικό μου το σπίτι, γιατί δεν, επειδή μου βρίσκεις ασύλληπτες αποχρώσεις, ασύλληπτες. Vivechrome.gr, μέχρι 36 του 26. Μην αμελήσετε αυτό το διαγωνισμό.
0: Κίνηση στην Αθήνα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Ιερά Οδό, στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου. Από Δαφνή και μετά προς λίμνη Κουμουνδούρου, ρεύμα εισόδου. Από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και από εκεί προς την πλατεία Καρισκάκη στο κέντρο της Αθήνας. Μιλώντας για κέντρο, συγκρού στην άνοδο από το Φίξ. Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Λεωφόρος Κηφισίας βορειότερα, από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο κυρίως χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη μεταξύ Λεωφόρου Μεσογείων και Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένη, κυρίως από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Πενταγώνου και από εκεί κατεβαίνοντας προς Αμπελόκηπους. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο, από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, στον Πειραιά κυρίως η Ακτή Ποσειδώνος, η Ακτή Κονδύλη, η Κόνωνος και η Αλιπέδου είναι οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι αυτήν την ώρα. Σελίν Διόν για τη συνέχεια, That's the way it is, στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Τελευταίο ημίωρο, Alex Warren και το Ordinary στο πρωινό της Πέμπτης στο Easy Breakfast. Τώρα διάβαζα μια σχετική είδηση με τον Sting, τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος έχει μια περιουσία 550 εκατομμύρια δολάρια, 6 παιδιά, 2 από τον πρώτο γάμο και 4 από τον γάμο με την τωρινή του σύζυγο, την Trudy. Και μίλησε στην εκπομπή του CBS Sunday Morning για την φιλοσοφία του όσο αφορά την κληρονομιά. Και εμένα αυτά τα θέματα, ξέρεις, λίγο με αγγίζουν.
1: Α, γι' αυτό μπήκες μέσα και να το δεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, άμα δω ένα κάτι τέτοιο, πραγματικά δεν θα μπω μέσα να.
0: Και εγώ δεν μπαίνω σε αυτά που μπαίνεις εσύ. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή πάει καλά. Φέρνουμε διαφορετικά θέματα ο καθένας, διαφορετικού ενδιαφέροντος.
1: Φαντάζομαι, αν σε συμφέρει, θα το χρησιμοποιήσεις. Αν δεν σε συμφέρει, δεν θα το χρησιμοποιήσεις.
0: Καλά, φαντάζεσαι. Δεν του αρέσει καθόλου η φιλοσοφία και το χειρότερο που μπορείς να κάνεις ένα παιδί είναι να πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Πιστεύει ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης. Όλα μου τα παιδιά βεβαίως έχουν ευλογηθεί με την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είπε. Μπορεί να οφείλεται στο DNA, μπορεί και σε αυτά που λέω εγώ. Όπως τους λέω εγώ, ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια, φοράτε ρούχα, πηγαίνετε στη δουλειά να βγάλετε χρήματα μόνοι σας. Με άλλα λόγια, τα δικά μου τα χρήματα είναι δικά μου. Φροντίζω να σας δώσω κάποια εφόδια. Όπως είπε ο ίδιος, δεν με κάνει σκληρό, θεωρώ. Ίσα-ίσα τους δείχνω εμπιστοσύνη ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο. Δεν λέει βεβαίως τι θα γίνει αν πάρουν μία λάθος τροφή.
1: Όχι. Καταρχάς, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πας παραπέρα. Αυτό τους δείχνει εμπιστοσύνη. Εσένα προφανώς δεν σου δείξαν εμπιστοσύνη.
0: Δεν με ενοχλεί καθόλου.
1: Αυτό σου λέω. Δεν σου δείξαν εμπιστοσύνη
0: δεν
1: και επίσης.
0: Καθόλου.
1: Δεν τα ξεκαθαρίσαν. Καθόλου. Ο κύριος Γιάννης φταίει. Πες του λοιπόν, θέλω και παραπάνω.
0: Δεν τα
1: για ψυχική οδόνη, οδύνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί πες του και εμένα η ζωή μου μπορεί να ήταν τελείως διαφορετική. Αν με είχες, μου είχες πει, πει να δουλέψεις αγόρι μου, έχεις πόδια, έχεις ρούχα.
0: Το λάθος είναι ξεκάθαρα δικό τους.
1: Καλά. Μόνο δικό τους είναι. Οπότε και τώρα πες.
0: Προσπαθώ και εγώ να το διορθώσω. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και τέτοιος.
1: Δεν είσαι και θεός. Εντάξει. Οπότε πες το. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να ήμουν εκατομμυρίουχος αν είχα να πάει να δουλέψω, θέλω εκατομμύρια τώρα. Τώρα αυτό. Όταν θα φτάσουμε στη φάση που θα πρέπει να δώσεις τα παιδιά σου, θα το αλλάξουμε.
0: Άλλο
1: θα
0: αυτό
1: το τροποποιήσουμε.
0: Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Εκείνες τις εποχές είχαμε ασπρόμαυρη μαυρή τηλεόραση.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εδώ είμαστε στην ψηφιακή εποχή.
1: Σωστό.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Επειδή μιλάμε για το Sting, να πω ότι διάβασα την είδηση στα social media, είδα το link δηλαδή, και από κάτω είχε πολλά σχόλια. Με ένα από τα χειρότερα λογοπαίγνια που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου, έγραψε ένας χρήστης της σελίδας. Αυτή του η απόφαση τον στιγμάτισε.
1: Αφού γέλασε.
0: Ναι, γέλασα από την τραγικότητα του.
1: Ναι, αλλά σου άρεσε.
0: Όχι, δεν μου άρεσε.
1: Αλλά γέλασε.
0: Ναι, αλλά είπα, τραγικό. Έλα, Παπαρίζου, the light in our soul.

0: LP και το Lost on You, τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast.
1: Και στα SOS, δερμοκαλλυντική σειρά Bakuki All Age Active της The Skin Pharmacist, με ορόκ και κρέμα που βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Και θα μου πείτε γιατί SOS? Γιατί έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Οπότε μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο, και φυσικά θα δεις ορατά αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Bakuki Oil Age Active της The Skin Pharmacist.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση είναι, όπως πάντα στο κλείσιμο και πριν το καλό νέο της ημέρας, γιατί πάντα κλείνουμε θετικά το Easy Breakfast, λέει ότι ένα στους δύο αγχώνεται κάθε φορά που το κοιτάει η σωστή απάντηση που βρήκατε πολύ, γιατί προφανώς ισχύει. Και ισχύει όντως, είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού του στην τράπεζα.
1: Βέβαια, σωστά. Λοιπόν. Όχι, πώς το λένε κάθε φορά. Κάποιες μέρες του χρόνου, κάποιες μέρες του μήνα ήθελα να πω.
0: Περισσότερες μέρες.
1: Ναι, από τις 10 του μήνα και μετά.
0: Και να σου πω και κάτι, ακόμη και όταν είναι γεμάτος, δηλαδή την ημέρα της πληρωμής, κοιτάζοντάς το, σε αγχώνει που είναι γεμάτος, γιατί ξέρεις τι έχεις να πληρώσεις και λες πόσο θα κατέβει τώρα μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε.
1: Και πόσο θα αντέξω, για πόσο μπορώ να αντέξω αυτό το πλούτο, μέσα σε δύο μέρες έχει κατέβει. Ναι,
0: το κάνω για το καλό μου, γιατί μην καλομάθω κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και λοιπόν, πάμε και στην καλή της ημέρας που έρχεται από την Ολλανδία, που λέει, παιδί μου, κάποιοι λαοί είναι τόσο μπροστά, τόσο μπροστά. Έχουν λοιπόν, εφαρμόζουν πιλωτικά μια πρωτοποριακή τεχνολογία που δοκιμάζεται στην Ολλανδία λοιπόν, που λέγεται ονομάζεται ως φράκτες φωτός, light fences. Για τα δάση, για μέρη, ρε παιδί μου, της Ολλανδίας που υπάρχει πολύ πλούσια ζωή, που υπάρχουν ζώα και τα οποία περνάνε τους δρόμους και γίνονται ατυχήματα. Τι κάνουν λοιπόν? Εικονικά εμπόδια για τα ζώα, δηλαδή την ώρα που προχωράει το ζώο ενεργοποιείται λεπτή ακτίνα λέιζερ, συνήθως πράσινου χρώματος, προβάλλεται κατά μήκος της άκρης του δρόμου. Αυτό λειτουργεί αφενός σαν ένα φυσικό εμπόδιο για το ζώο, χωρίς να υπάρχει πραγματικά εμπόδιο, γιατί το κινητοποιεί και σου λέει τι είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως το βλέπουν και οι οδηγοί και αρχίζουν και μειώνουν ταχύτητα και αποφεύγονται.
0: Γιατί γνωρίζουν ότι ενεργοποιήθηκε επειδή περνάει η ζώη ή πλησιάσει ζώο.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή σε κάποιες εφαρμογές ενεργοποιούνται μόνο όταν οι εστέρες ανοιχνεύσουν κίνηση ζώου κοντά στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε ξαφνικά βλέπει και ο οδηγός με ακτίνες λέιζερ και σου λέει: οπ, κάποιο ζώο περνάει. Ναι. Σταματάμε λοιπόν. Μειώνουμε ταχύτητα.
0: Επιστημονική φαντασία τώρα.
1: Και δεν δημιουργούνται ατυχήματα. Δηλαδή, επιστημονική φαντασία.
0: Πραγματικά, θα πάρω τώρα το ποδήλατό μου να κινηθώ στον ποδηλατόδρομο των Αθηνών και να το σκεφτώ.
1: Μην το σκεφτείς πολύ την ώρα που οδηγείς, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην σε έχουμε αύριο.
0: Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Easy Breakfast. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λουίζου, η Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι, ο Νίκος Μάντζος το απόγευμα. Γεια σας.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Easy News. Με την Ατζέλα Πασχοπούλου. Στις 12 το μεσημέρι, στο χώνο Μιλοποτάμου, θα τελεστεί η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, που δολοφόνησε ο 54χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση υπό τον φόβο βεντέτας. Η οικογένεια έχει απευθυνεί έκκληση στον κόσμο που θα παρευρεθεί στην κηδεία να φοράει λευκά ρούχα. Ηρωνία, η μέρα των γενεθλίων του ήταν και η μέρα του θανάτου του. Σε τρεις συλλήψεις, έναν μεδαπό και δύο λοδαπούς, έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν χθες από το ελληνικό FBI. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί φαίνεται πως πρόλαβαν μία ακόμη δολοφονία, ίσως του πιο ισχυρού ονόματος που έχει μείνει ζωντανό στην Greek Mafia. Αυστηρότερο πλαίσιο για την ίσπραξη οφειλών ανυπότακτων και λιποτακτών μέσω ΔΟΗ ενεργοποιεί νέα κοινή υπουργική απόφαση εθνικής άμυνας και οικονομίας. Το νέο καθεστώς προβλέπει πρόστιμα μέχρι και 6.000 ευρώ για ανυπότακτους και 1.000 ευρώ μηνιαίως για λιποτάκτες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Την εμφάνισή της θα κάνει και πάλι αφρικανική σκόνη και θα ακολουθήσουν λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο και αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο κόκκινο πληθωρισμό στον περασμένο μήνα, αδιανόητες οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως αναδεικνύουν στοιχεία της Ελστάτ. Ο δείκτης άγγιξε το 5% έναντι 3,9% το Μάρτιο.
9: Easy Sports.
8: Η ΑΕΚ, έχοντας στο πλευρό της την θερμή υποστήριξη των οπαδών της σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο Παύλο Ολύμπικ Ντε Μπανταλώνα, αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
9: Easy weather.
8: Παρέες νεφώσεις στην Αττική κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5η, 7 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 20 βαθμούς Κελσίου και τι ωραία μέρα θα έχουμε και σήμερα. Εντάξει, θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά τα θερμόμετρά μας θα φτάσουν τους 24-25 και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και πάντα χαιρόμαστε για όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες που απολαμβάνουμε εδώ παρέα back to back. Ξεκίνημα για σήμερα με Cutting Crew και I Just Died in Your Arms εδώ.

That's No Lie, Aaron Brown, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί αρκετά επιβαρημένη ήταν η κατάσταση νωρίτερα. Δεν μπορώ να πω ότι έτσι έχει εξομαλυνθεί τελείως, έχουν εξομαλυνθεί τα προβλήματα που είχαμε και νωρίτερα, ωστόσο υπάρχει κάποια βελτίωση. Πάμε λοιπόν στον Κηφισό, όπου θα συναντήσετε προβλήματα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, ενώ στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν επίσης μια αυξημένη ροή. Κυρίως όμως τα προβλήματα είναι από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Πειραιά μέχρι την Αχαρνών, μέχρι το ύψος δηλαδή της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατά τόπους είναι τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά και πάμε στο κέντρο, που θα συναντήσουμε προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού από τη Λαγουμιτζή, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς βόρεια, στην Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ αυτή τη στιγμή είναι έντονα τα προβλήματα και στην... Στα δύο. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβληματάκια κατά τόπους και στην Κηφισίας, από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου ως συνήθως, ενώ υπάρχουν σήμερα προβλήματα και στα βόρεια, εδώ στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα. Γενικά δεν είναι να πεις έτσι ρόδινα τα πράγματα, δεν είναι και πάρα πολύ χάλια όμως, και νομίζω ότι έτσι περνώντας περισσότερο η ώρα θα είναι όλο και καλύτερα. Σε λίγο Σλιμάν και Μοναμούρ, αμέσως τώρα Leanne Rimes, αυτό είναι το Can't Fight the Moonlight, εδώ στον Easy 97,2. We'll be right back.

Είναι ο Michael Jackson, αυτό είναι το Smooth Criminal φυσικά. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μιας και βρισκόμαστε έτσι μετά την προβολή της, μετά την πρεμιέρα της ταινίας που αφορά έτσι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Michael Jackson, πάρα πολλά βίντεο πια μας πετάγονται από τους αλγορίθμους μας στα διάφορα social media, οπότε έχουμε την ευκαιρία να δούμε πράγματα που ενδεχομένως μπορεί και να είχαμε ξεχάσει, όπως κάποια εμφάνιση που είχε κάνει ο Michael Jackson στα MTV Video Music Awards, η οποία ήταν συγκλονιστική, είχε ανέβει στη σκηνή και ο Slash, μιλάμε για μεγαθύρια της μουσικής και δεν ξέρω πόσο αντιλαμβανόμασταν τότε το πόσο μεγάλα είναι αυτά που γίνονται ή σε κάποια άλλη περίσταση που ο Michael Jackson είχε τραγουδήσει με τη Britney Spears. Αυτά λοιπόν, έτσι έχουμε διάφορες ευκαιρίες να αναλογιζόμαστε το μεγαλείο αυτού του καλλιτέχνη αυτές τις ημέρες. Πάμε σε επιτυχίες μας. Shakira και Underneath Your Clothes έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Ray με αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα. Where's My Husband?

0: Κάρλος Σαντάνα, ο ροκτό μας, αυτό είναι το Smoothie, αλλιώς η σεξι νότα στη Πέμπτη μας. Πρωινό λοιπόν Πέμπτη, 7 Μαΐου σήμερα, η ώρα είναι 11 παρά 20, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και τόσο σκεφτόμαστε θάλασσες, παραλίες και ακρογιαλιές και επειδή όντως το καλοκαίρι πλησιάζει, πια είναι... αναμενόμενο όλο αυτό, δηλαδή είναι 7 Μαΐου. Σιγά σιγά θα το υποδεχθούμε λοιπόν και επισήμως. Τώρα θέλω να σας πω ότι μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με έκπτωση με το The MyRewards Coupons και έτσι θα έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε κερδισμένοι. Αυτά τα κουπόνια τα βρίσκετε πανεύκολα. Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα The MyRewards Coupons και βρίσκετε αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. Όπως το είπαμε, The MyRewards Coupons και καλά μας ταξίδια. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται. Είναι καθημερινά εδώ στο Easy, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Θα βάζει λοιπόν ένα ή δύο αγγούρια. Ένα-δυο αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά, κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό, μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
3: ναι,
2: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
3: τρίχα,
2: σε βοηθάει να μην το...
3: Ας αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα, ας πούμε.
2: Αν είναι...
3: είναι σαλέντο ταινία.
2: Καλά έκανες και φαγιστά ένα-δυο αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα λέντ. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
3: περιπτώσεις.
2: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
3: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
3: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
2: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
3: Χιλιάδες προσωπία.
2: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
4: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
5: Σίγουρα έχω κρύψει.
2: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είναι υπέροχη, είναι η Νέλη Φουρτάδο. Αυτό είναι το Say It Right. Η Νέλη Φουρτάδο που απλά μία μέρα αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με τη μουσική. Θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου, να κάνω τη ζωάρα μου. Δίνει και καμιά συναυλία όταν έτσι νιώθει ότι θέλει να το κάνει και δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Πάρα πολύ μου αρέσει έτσι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης και της καριέρας και της ζωής της ίδιας. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Frezzederm που μας φέρνει το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosome SPF 50. Είναι το απόλυτο Dermatec αντιλιακό και για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Frezzederm ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυσικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως δηλαδή ένας αντιγυραντικός ορός, μια υπερανάλαφρη υγρή.

0: ύφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, χωρίς ίχνος λιπαρότητας, χωρίς να βαραίνει το δέρμα, που πραγματικά είναι το ζητούμενο σε ένα αντιλιακό. Απλώνεται πολύ εύκολα, δεν αφήνει λευκά σημάδια, δεν κολλάει και προσφέρει μάτ αποτέλεσμα, ενώ έχει σύνθεση νεότερης τεχνολογίας, φωτοσταθερά αντιλιακά φίλτρα και προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, ισχυρή αντιξυδατική δράση και προλαμβάνει τα σημάδια φωτογύρανσης όπως ρητίδες, κοιλίδες, θαμπό και κουρασμένο δέρμα. Τώρα η αντιλιακή προστασία από τη Fresiderm συνδυάζεται με την αναγεννητική, αισθητική, ιατρική και φυσικά εμείς αγαπάμε Fresiderm και εννοείται ότι θα πορευτούμε και φέτος με αυτό το συγκλονιστικό, το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα Καταρινά.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event.

0: όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Antenna. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις 12 το μεσημέρι στο Χονόμιλο ποτάμου θα τελεστεί η κηδεία του 21 ετών Νικήτα που δολοφόνησε ο 54χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται ήδη σε επαγρύπνηση υπό τον φόβο βεντέτας. Τραγική ηρωνία, η μέρα των γενεθλίων του ήταν και η μέρα του θανάτου του. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προέβησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά την καταγγελία της 20χρονης συζύγου του για γεννητήσεις πράξεις χωρίς τη συνένεσή της. Τον εντόπισαν στα μετέωρα και σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτύου. Εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί 21 και 19 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρε τον Απρίλιο του 2025. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν χθες από το ελληνικό FBI. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Στην εμφάνισή της θα κάνει και πάλι αφρικανική σκόνη και θα ακολουθήσουν λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα σημαντική άνοδο και αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον εντοπισμό δύο λέμβων και στην περισυλλογή 96 λοδαπών προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος σε θαλάσσια περιοχή Καλλιλιμένη στην Κρήτη. Στο μέτρο, λόγω τεχνικών εργασιών, θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ οι σταθμοί Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Μαΐου.
6: Sports. Η Paris Saint-Germain πήρε την ισοπαλία από την Bayern Μονάχου με σκορ 1-1 και ετοιμάζεται και τον τελικό του Champions League κόντρα στην Arsenal. Η ΑΕΚ έχοντας στο πλευρό της τη θερμή υποστήριξη των οπαδών της σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο Pavel Olympic de Badalona, αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
5: Easy weather. Παρές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα έχουμε μια ωραία ανοιξιάτικη ημέρα, τα θερμόμετρά μας αναμένεται να φτάσουν τους 25. Δεν ξέρω για σας, εγώ το περίμενα όλο αυτό πώς και πώς. Θα συζητήσουμε σε λιγάκι για τον καιρό όμως, καθώς ακούμε και για λασποβροχές και για σκόνες. Πάμε στις επιτυχίες μας, Αλφαβίλ, τώρα.

Τόσο μου αρέσει, τόσο feel good. Would I lie to you? Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 11 και 4 είναι η ώρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Η Άνοιξη έχει έρθει, αλλά η καρδιά της Άνοιξης χτυπά στην Κηφισιά. Και συγκεκριμένα στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, που είναι ένας θεσμός με 130 χρόνια ζωής και βεβαίως μας περιμένει στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Έως τις 17 Μαΐου, λοιπόν, το Άλσος έχει μεταμορφωθεί σε ένα παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων, και εκεί θα μπορούμε να θαυμάσουμε απεριόριστα λουλούδια και φυτά. Θα μπορούμε να πάρουμε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά και να διασκεδάσουμε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα DEX και θα μας διασκεδάσει με ένα μοναδικό DJ set, και έτσι θα αντίσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Πάμε να απολαύσουμε την Αλίσσα Κις με την τεράστια της αυτή επιτυχία. Είναι το Falling εδώ στον Easy.

Είναι το You Keep Me Hanging On. Τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πάρα πολύ το απολαμβάνω. Και έτσι τώρα το έχω κάνει εικόνα ότι είμαστε, λέει, στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Ο Βασίλης Κουμεντάκος είναι στα Αντέξ, παίζει αυτό το τραγούδι. Εμείς απολαμβάνουμε το ποτό μας και την παρέα μας, γιατί ακριβώς αυτό θα κάνουμε απόψε βράδυ 5ης 7 Μαΐου, που κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy λοιπόν 97,2 σε προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Και μιλάμε για ένα από τα πιο συζητημένα νέα σποτ της πόλης, με vintage αισθητική, ατμοσφαιρική ενέργεια και χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Και από τις 9 το βράδυ, ο Βασίλης Κουμεντάκος θα αναλάβει τα decks, θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να το διασκεδάσουμε. Γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη. Ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά απόψε το βράδυ στο Bar Ideal και Άφας 7, φυσικά στην Αθήνα, όπως είπαμε, στα Εξάρχεια. Next summer, Νταμιάνα Ντάβιντ, αμέσως τώρα, έτσι για να μπούμε ακόμα περισσότερο σε καλοκαιρινό mood εδώ στον Easy 97,2.

0: Είναι υπέροχη, είναι η Μαντόνα και αυτό είναι το Frozen. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 12 παρά 20 περίπου. Δεν ξέρω αν σας έχει πιάσει η μεσημεριανή σας λιγούρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε ήδη τι θα φάτε σήμερα. Αλλά ακόμα και αν δεν ξέρετε, εγώ ξέρω πώς θα κερδίσετε και πώς θα το κάνετε. Θα μπείτε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Βεβαίως μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Και όλα αυτά από το Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα.
5: Είσαστε η καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. Δύο, μεγάλη οικονομία. Τρία, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell,
5: τώρα μιλάει η γεύση.

0: Η Star και Last Kiss εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά και αυτή η φροντίδα λέγεται Supplin. Στις 9 και 10 Μαΐου λοιπόν το Supplin με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Supplin Infinite και Supplin Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Εκεί λοιπόν θα βρεθούμε και θα ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Supplin Infinite και Supplin Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Είναι το Supplin και είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πριν από αυτό όμως πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί αλλά να πανηγυρίζουμε

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι

0: προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
1: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυτήν την ώρα στο χώνο Μυλοποτάμου συγκεντρώνονται συγγενείς και φίλοι για το τελευταίο αντίο στον 21 ετών Νικήτα που δολοφόνησε ο 54χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται ήδη σε επαγρύπνηση υπό τον φόβο βεντέτας. Η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση στον κόσμο που θα παρευρεθεί στην κηδεία να φορέσει λευκά ρούχα. Αγοράκι ηλικίας 12 ετών μεταφέρθηκε νωρίτερα στο Θριάσιο Νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται πολύ σοβαρή. 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 70. Ο νεαρός συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε τοιχογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Την εμφάνισή της θα κάνει και πάλι η αφρικανική σκόνη και από αύριο και θα ακολουθήσουν λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα σημαντική άνοδο από την ερχόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την παραπομπή του πρώην επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατήρ Αντωνίου, της συζύγου του και ενός στενού τους συνεργάτη για τις φερόμενες οικονομικές ατασταλίες, εισηγεί το εισαγγελέας. Η τελική απόφαση για το αν θα παραπευθούν σε δίκη ανήκει στο Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών. Στο Μετρό, λόγω τεχνικών εργασιών, θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 οι σταθμοί Μεταξουργείου Λαρίσης και Αττική. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Μαΐου.
2: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ, έχοντας το πλευρό της την θερμή υποστήριξη των οπαδών της σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι, στο Παβέλο Ολίμπικ Ντε Μπανταλώνα, αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη έκανε μια πολύ πιστική ανατροπή και με 2-1 σετ προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Open της Ρώμης. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Easy weather.
1: Σύννεφα στον Αττικό ουρανό που αργότερα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η, 7 Μαΐου σήμερα. Μία υπέροχη ανοιξιάτικη μέρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το κανονίσουμε να τον απολαύσουμε αυτόν τον ωραίο ήλιο σήμερα. Θα συζητήσουμε λιγάκι για τον καιρό και σε λίγο. Καθώς είπαμε, περιμένουμε κάποια σκόνη, κάποια λασποβροχή. Τέλος πάντων, εδώ που φτάσαμε, νομίζω ότι δεν μας πτωεί τίποτα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και φύγαμε. Σε λίγο Savage Garden, To the Moon and Back. Σε λίγο έρχεται το Let You Go. Τώρα, all time classic, πολύ αγαπημένο Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Εδώ στο Easy 97,2.

Είναι η Savage Garden, αυτό είναι το To the Moon and Back εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 7 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Πάμε να συζητήσουμε λιγάκι για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, γιατί ναι, εντάξει, okay, ήρθε η άνοιξη. Νομίζαμε εμείς ότι όλα θα είναι τέλεια. Δεν τα λες ακριβώς τέλεια, γιατί θα έχουμε πάλι τις επόμενες ημέρες αυτή την σαχαριανή σκόνη, αφρικανική σκόνη, whatever, η οποία τέλος πάντων θα ευνοηθεί, καθώς οι άνεμοι θα γίνουν νοτιάδες. Τι κατάσταση γενικότερα, αναμένεται να δώσει και λίγες βροχές, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά την Αττική. Αυτές οι βροχές, οι οποίες θα είναι λασποβροχές, αναμένεται να πέσουν στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει 25 με 26 βαθμούς στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι την Παρασκευή και λιγότερο το Σάββατο θα δυναμώσουν οι νοτιάδες, θα ευνοηθεί με αυτόν τον τρόπο η μεταφορά περισσότερης αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Όπως είπαμε, θα εκδηλωθούν λασποβροχές και στα κεντρικά και στα βόρεια, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει νέα άνοδο, κάτι που θα γίνει στις αρχές της νέας εβδομάδας, οπότε και περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για κάτι τέτοια ζω, αυτά περίμενα όλον αυτόν τον καιρό, οπότε θα υποδεχτώ την είδηση για τη θερμοκρασία έτσι με ωραία και θετική διάθεση. Τώρα για τη σκόνη και τις λασποβροχές είμαστε λίγο συνηθισμένοι. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν ξέρω πότε θα βάλουμε στο πρόγραμμα να τα πλύνουμε, γιατί συνέχεια λες ότι ξέρεις να κάνω κάτι, μετά βγαίνει μια πρόγνωση που λέει ότι πάλι θα είναι περίεργα τα πράγματα. Anyway, θα δούμε πώς θα το χειριστούμε και αυτό. Πάμε στις επιτυχίες μας. Έρχεται η Taylor Swift και το The Fate of Ophelia. Αμέσως τώρα είναι η βασίλισσα της R&B, η Mary J. Blige, με το Family Affair εδώ στον Easy 97,2.

You're the Voice εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι 5ης 7 Μαΐου σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Εσείς μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί εκεί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy 97,2 σας πληρώνει το λογαριασμό σας, ακριβώς όπως έκανε σήμερα το πρωί η Μαρίνα, η οποία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 90 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.800 ευρώ. Είμαστε μία ανάσα από τις 30.000 ευρώ, οπότε μην χάσετε κι εσείς την ευκαιρία να βρεθείτε στη θέση του νικητή. Πάμε στις επιτυχίες μας, Ρίμον σε λίγο και Supergirl. Αμέσως τώρα Lady Gaga, Bruno Mars είναι το Die With A Smile εδώ στον Easy.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you εδώ στον Easy 97,2. Σχεδόν 20 χρόνια μετά οι θρύλοι επέστρεψαν και μιλάμε για τη Meryl Streep και την Anne Hathaway αλλά και την Emily Blunt που συναντιούνται στο The Devil Wears Prada νούμερο 2 σε αυτή την ταινία που συνδυάζει το στυλ, το χιούμορ, τις σύγχρονες προκλήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο διάβολος δεν έφυγε ποτέ, απλά έγινε πιο επίκαιρος. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα Village Cinema στο The Devil Wears Prada νούμερο 2 με τον κόσμο της μόδας να επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ. Village Cinema λοιπόν, εκεί δίνουμε το ραντεβού μας για να απολαύσουμε αυτή την ταινία που είναι σίγουρα από τις πιο πολύ αναμενόμενες της χρονιάς. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ναι, από την
3: εμένα
2: άλλη
3: το
2: βέβαια.
3: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο αειδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
3: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Το βάλε, το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr. Κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
16: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Radio, Νάτι Μοντιπάτσε εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με George Michael και Freedom σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μαμά, τα

0: Κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα!
0: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
14: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αγοράκι ηλικίας 12 ετών μεταφέρθηκε νωρίτερα στο Θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα αγιοταχή αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που είχε ο 12χρονος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται πολύ σοβαρή αφού διεκομίστη με βαριές κακώσεις στο κεφάλι. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης στο Χώνομιλο ποτάμου, το τελευταίο αντίο των 21 ετών Νικήτα που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο. Συγγενείς ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, αναφέροντας ότι ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν. Στη Σύνδο Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν χθες βράδυ πατέρας και γιος για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος γιος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή φορτηγό μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν έφεραν το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έβδεσσας, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 70. Ο νεαρός συνελήφθηκε, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Την παραπομπή του πρώην επικεφαλής της Κιβώτου του κόσμου Πατήρ Αντωνίου, τη σύζυγου του και ενός στενού του συνεργάτη για τις φερόμενες οικονομικές ατασταλίες, εισηγεί το εισαγγελέας. Η τελική απόφαση για το αν θα παραπεμφθούν σε δίκη ανήκει στο Δικαστικό Συμβούλιο Αθηνών. Easy Sports. Η ΑΕΚ, έχοντας το πλευρό της τη θερμή υποστήριξη των οπαδών της σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο Παβέλο Olympic de Badalona, αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa, Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Σύννεφα στον Αττικό ουρανό που αργότερα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μας μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι η Πέμπτη σας. 7 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου αυτή την ώρα και σε χτυπάει ο ήλιος και σκάνε έτσι και η ζέστη από τις λαμαρίνες και όλα τα σχετικά, μπορεί να το νιώθει και για τριαντάρι. Εμείς πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Ed Sheeran αμέσως τώρα. Είναι George Michael με αυτό το επικό τραγούδι. Είναι το Freedom. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

Velvet εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 7 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται σήμερα με τα άστρα και τα ζώδια, γιατί είναι λίγο περίεργη ημέρα. Σήμερα λοιπόν μπορεί να έχουμε κάποια ένταση, κάποια τάση για υπερβολές, κάποια τάση σου λέει για αμετροέπεια. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Με λίγα λόγια, κάποια τάση να μην μπορούμε να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό και ενδεχομένως να λέμε περισσότερα πράγματα από αυτά που πρέπει. Σήμερα μπορεί να κάνουμε και απροσεξίες και μπορεί να έχουμε και μία τάση για ανυπομονησία αλλά και για ανικανοποίητο στη διάρκεια της ημέρας. Σε περίπτωση που έχετε έτσι μία διάθεση να υποσχεθείτε πράγματα κάπως ελαφρά την καρδία, καλό είναι σήμερα να μην το κάνετε. Ενώ να σας πω ότι on top of that δεν είναι μία βοηθητική ημέρα για θέματα σπουδών, για οργάνωση ταξιδιών ή και υπογραφές συμβολέων και νομικών εγγράφων. Σήμερα να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους όταν οδηγούμε και σήμερα να αποφεύγουμε την ισχυρογνωμοσύνη, γνωστή και ως ξεροκεφαλιά. Σήμερα γενικά καλό είναι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους από αυτά που διαβάζω και από αυτά που καταλαβαίνω από το asibiliu.gr. Μέρα είναι, θα περάσει, κάνουμε άλλα πράγματα. Ας μην έτσι κάνουμε μεγάλες δηλώσεις και ας προσπαθήσουμε να μην έρθουμε σε κάποια σύγκρουση με ανθρώπους. Και κυρίως, αν αισθάνεστε ότι θέλετε να πείτε κάποια πράγματα και δεν είστε πάρα πολύ σίγουροι, αφήστε το για μια άλλη μέρα. J-Lo, love don't cost a thing, για τη συνέχεια.

Share και Believe εδώ στον Easy 97,2. Κλασικά ο Μάιος είναι μήνας Eurovision. Αν είστε fans του θεσμού, αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Και τώρα και πολύ fan να μην είσαι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι έτσι θα καθίσουμε μπροστά στην τηλεόρασή μας να δούμε τι γίνεται και στις βραδιές των ημιτελικών, αλλά και στη βραδιά του τελικού. Μιλώντας λοιπόν για την Eurovision, να πούμε ότι εχθές δόθηκε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Εγώ το έχω ξαναπεί, αυτή εδώ εκπομπή στηρίζει Ακύλα. Το αγόρι αυτό μας είναι όχι απλά συμπαθές, έτσι του ευχόμαστε τα καλύτερα, είναι πάρα πάρα πολύ ταλαντούχο. Μία πολύ ωραία σκηνική παρουσία από τον ίδιο, αλλά και από τον Creative Director Φωκά Ευαγγελινό. Έτσι λοιπόν είχαμε την αποκάλυψη μιας πρώτης εικόνας του σκηνικού σύμπαντος του Φέρτο, όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, και μας προσφέρει μία γεύση από το ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της συγκεκριμένης εμφάνισης. Εκεί λοιπόν βλέπουμε το συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Ακύλα. Φυσικά έχουμε όλη αυτή την αισθητική του video game που γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ να πούμε ότι το βίντεο αυτό είναι και η πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και βεβαίως ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του Φέρτο στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού της Eurovision που θα γίνει στις 12 Μαΐου. Μεγάλος τελικός βεβαίως το επόμενο Σάββατο 16 του μήνα. Κάπως το θεωρούμε δεδομένο ότι θα περάσει ο Ακύλας, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Είμαστε σίγουροι ότι θα τον δούμε εκεί. Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια.

0: Το αγαπώ αυτό το τραγούδι, Ten Sharp You, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε να βάλουμε στο calendar μας μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου λοιπόν, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They, που είναι ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβουν η μοναδική Ελένητσα Λιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού αλλά και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Εσείς κλείνετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι γίνεστε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
9: παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

Coldplay είναι το Viva La Vida εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που κάπου εδώ σας αφήνω. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Καθημερινά είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως τώρα λοιπόν υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία έρχεται και μένει εδώ στο Easy μέχρι τις 5, ενώ αμέσως μετά αναλαμβάνει ο Νίκος Μάντζος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, που φτάνει η Παρασκευή και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντίνου.

0: Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε φανταστικά. Μην ξεχνάτε ότι εμείς σήμερα θα είμαστε στο Ιντεάλ, στα Εξάρχεια, όπου και σας περιμένουμε για να γνωριστούμε και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Εκεί στα Ντέξ θα είναι ο δικός μας Βασίλης Κουμεντάκος. Θα απολαύσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως είπαμε, στο Μπαρ Ιντεάλ. Απόψε το βράδυ από τις 9 στα Εξάρχεια και αύριο τα ξαναλέμε ραδιοφωνικά εδώ στον Ίζι. Μέχρι τότε να μου είστε καλά και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
5: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και τέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Να δω.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
2: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
1: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
2: Χιλιάδες πρόσωπια.
1: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
4: Σίγουρα έχω κρύψει.
1: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από την περιοχή των Λεχενών κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανήλικος οδηγείται στο νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία. Φέρεται να έχουν επαναληφθεί σοβαρά επεισόδια λεκτικής βίας από το οικογενειακό περιβάλλον. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Επιπλέον κατηγορούνται και για την έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί ένας 62χρονος άνδρας στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου Λούρου στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίπλα στη σωρό του φέρεται να βρέθηκε καραμπίνα. Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Αγοράκι ηλικίας 12 ετών μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα γιοταχή αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι που είχε ο 12χρονος. Το περιστατικό σημειώθηκε και στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενώ η κατάσταση του παιδιού κρίνεται πολύ σοβαρή αφού διεκομίσθη με βαριές κακώσεις στο κεφάλι. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κουραζιερόπλιο. Καταγράφουν τις κινήσεις τους ώστε να ανακαλύψουν πού εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού.
6: Easy Sports.
7: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση αναφέρει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το Game 4 της σειράς των Playoffs της EuroLeague που θα παίξει αύριο με τη Βαλένθια. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
6: Easy Weather.
7: Σύννεφα στον Αττικό ουρανό που αργότερα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Είναι Πέμπτη, ωραία μέρα. 7 Μαΐου σήμερα, ωραία μέρα γιατί είμαστε όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Η Πέμπτη άλλωστε είναι η λεγόμενη προ-Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, μόλις ήρθα εδώ στο Easy 97,2 και θα μείνω για τρεις ολόκληρες ώρες. Για τις τρεις επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα. 69-81-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, επίσης επικοινωνείτε μαζί μου και εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

Coolio και Gangsters Paradise. Μεσημέρι Πέμπτης, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μαρούσι που είμαστε εμείς, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας. Έχει μία θαμπάδα βέβαια, έχει μία συννεφιά που δεν ξέρω αν είναι συννεφιά ή αν είναι αφρικανική σκόνη. Νομίζω ότι είναι σκόνη, γιατί ναι μεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ναι μεν έχουμε καλοκαιρινό καιρό, έχουμε όμως και αφρικανική σκόνη. Μας είχαν προειδοποιήσει άλλωστε από σήμερα Πέμπτη μέχρι και αύριο Παρασκευή αναμένεται αυτή η μεταφορά αφρικανική σκόνη προς τη χώρα μας, οπότε η ατμόσφαιρα θα γίνει και γίνεται πιο αποπνικτική, όχι τόσο εδώ στην Αττική, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας, αλλά εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει πια, τι λέτε, το έχουμε συνηθίσει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό, το καλό είναι ότι είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης, οπότε το περνάμε λίγο πιο χαλαρά. Shine, αυτό θέλουμε, να λάμψουμε, Kwan, εδώ στον Easy.

Αυτή είναι η Σάντρα, φυσικά. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Είναι Πέμπτη σήμερα και πλησιάζει η μέρα που οι Metallica έρχονται στη χώρα μας. Πλησιάζει μεγάλη στιγμή για τους λάτρεις του συγκροτήματος. Το Σάββατο αυτό εμφανίζονται στο ΑΚΑ η Metallica για μια συναυλία που είναι ήδη sold out. Λοιπόν, εννοείται η εταιρεία διοργάνωσης έχει δώσει στο κοινό πληροφορίες με τις ώρες προσέλευσης, αλλά και με ποια αντικείμενα επιτρέπεται να έχουν μαζί τους και ποια απαγορεύονται. Λοιπόν, οι πύλες, να ξέρετε, στο ΑΚΑ για τη συναυλία των Metallica ανοίγουν στις 4. Οι Metallica βέβαια θα βγουν στη σκηνή γύρω στις 8.30 το βράδυ. Τώρα, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4, έτσι. Επίσης απαγορεύονται, εννοείται, αιχμηρά αντικείμενα, όπλα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά. Απαγορεύονται επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση. Απαγορεύονται drones, απαγορεύονται τα ζώα εκτός αν είναι ζώα βοηθείας. Απαγορεύονται καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό και όλα αυτά τα φορητά καθίσματα. Αιχμηρά κοσμήματα ή υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού. Απαγορεύονται επίσης κουτάκια αναψυκτικών, να ξέρετε, και θερμός μεταλλικά ποτήρια και γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Επίσης απαγορεύονται πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες, λέιζερ, πυροτεχνήματα. Υπάρχει μία λίστα. Έχει βγάλει η εταιρεία διοργάνωσης μία ανακοίνωση. Έχει ανεβάσει στο λογαριασμό της στο Instagram με το τι επιτρέπεται και τι όχι για τη συναυλία των Metallica στο ΑΚΑ που είναι το Σάββατο. Όσοι πάτε, να περάσετε καταπληκτικά, αν και είμαι βέβαιη ότι θα γίνει αυτό.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Είναι 7 Μαΐου σήμερα και την Κυριακή, θυμίζω, είναι η γιορτή της μητέρας, Κυριακή 10 Μαΐου. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες, γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Γιατί το Σουπλίν είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Θα κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Επιστρέφω όμως σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Θα βάζει λοιπόν 1 ή 2 αγγούρια. 1-2 αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά. Κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό. Μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών. Και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
3: ναι,
2: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά.
3: Αν
2: δεν
3: έχεις
2: μαλλιά, σε βοηθάει να μην το...
3: Ας αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα, ας πούμε.
2: Αν είναι...
3: είναι σαλέντο ταινία.
2: Καλά έκανες και φαγιστά 1-2 αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα λέντ. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
3: περιπτώσεις.
2: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
3: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λε.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
13: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Sick and Tired, εύχομαι να μην είστε. Να μην διανύεται αυτή την περίοδο. Αναστέιζια, μόλις ακούσαμε. Λίγα λεπτά πριν από τις 3, πάντα εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από το Μεσολόγγι. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τη Σύρο. Μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy με ένα απλό κλικ. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 τώρα για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο, με Michael Jackson. Μάνι, Duran Duran και τι δεν έχω.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα εδώ και πέρας.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: Face Up.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από την περιοχή των Λεχενών κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανήλικος οδηγείται στο νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία. Φέρεται να έχουν επαναληφθεί σοβαρά επεισόδια ελεκτικής βίας από το οικογενειακό του περιβάλλον. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί με απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η δίκη του πατρός Αντωνίου, που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο γοριών πρώην τροφίμων, αλλά και για οικονομικές ατασταλίες. Αγοράκι ηλικίας 12 ετών μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο επί από τροχαίο ατύχημα αγιοταχή αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που είχε ο 12χρονος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενώ η κατάσταση του παιδιού κρίνεται πολύ σοβαρή αφού διακομίστη με βαριές κακώσεις στο κεφάλι. Στη Σύνδο Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν χθες βράδυ πατέρας και γιος για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετέφεραν 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Την εμφάνισή της θα κάνει και πάλι η αφρικανική σκόνη και θα ακολουθήσουν λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο και αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο μετρό, λόγω τεχνικών εργασιών, θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 οι σταθμοί Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Μαΐου.
6: Easy Sports.
5: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση αναφέρει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το Game 4 της σειράς των Playoffs της EuroLeague που θα παίξει αύριο με τη Βαλένθια. Η ΑΕΚ, έχοντας στο πλευρό της τη Θερμή που στηρίξει τον οπαδόν της σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο Pavel Olympic de Badalona, αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν απόψε στις 10 το βράδυ Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
6: Easy weather.
5: Σύννεφα στον Αττικό ουρανό που αργότερα αναμένεται να πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μεσημέρι 5η, 7 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήλθατε, μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Από τις 2, η Μαρία Φραγκιάκη είναι στο μικρόφωνο του Easy και στις μουσικές, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Χρόνια πολλά στην Ελίνα, η οποία μου έστειλε το μήνυμά της. Έχει γενέθλια σήμερα η Ελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα στο Μιχάλη, στο Βασίλη και στη Γωγό, που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου στο Viber του Easy 6981-972-972. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκη Μαρία. Thriller και Michael Jackson. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Duran Duran, Ordinary World. Λοιπόν, είναι πέμπτη σήμερα και κάτι πάρα πολύ ωραίο παίζει στην πόλη σήμερα, 5η 7 Μαΐου. Ο Easy σας προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal, στα Εξάρχεια. Είναι ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με ωραία ενέργεια, πολύ ατμοσφαιρική, με vintage αισθητική και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9, από τις 9 μάλλον, ο Βασίλης Κουμεντάκος αναλαμβάνει τα decks του Bar Ideal και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και ο Easy 97,2 φυσικά είναι μέσα σε αυτό, οπότε σας περιμένουμε απόψε στο Bar Ideal και άφας 7 στην Αθήνα, στα Εξάρχεια. Let's meet με τον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Και μιας και είμαστε στις αρχές Μαΐου, στην καρδιά της Άνοιξης, ξέρετε, σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, ετοιμαζόμαστε, κάνουμε τα πλάνα μας, ίσως κάποιοι όχι, γιατί είμαστε και της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, να θυμάμαι τώρα ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχει αυτός ο πόλεμος της ξαπλώστρας. Πολύ το έχουμε βιώσει όλο αυτό, να μην βρίσκεις ξαπλώστρα στις παραλίες. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε, κάτι πραγματικά απίστευτο. Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στις διακοπές του εδώ στην Ελλάδα, αν και ξυπνούσε από το χάραμα. Λοιπόν, πήρε αποζημίωση, κέρδισε αποζημίωση πάνω από 900 ευρώ αυτός ο Γερμανός τουρίστας, γιατί δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Ελλάδα. Είχε έρθει στην ΚΟ μαζί με την οικογένειά του το καλοκαίρι του 2024 και όπως δήλωσε στο δικαστήριο, περνούσε καθημερινά περίπου 20 λεπτά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα, παρόλο που ξυπνούσε και εκείνος και η οικογένειά του από τις 6 το πρωί για να βρει ξαπλώστρα για εκείνον και για την οικογένειά του. Μήνυσε λοιπόν τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Οι δικαστές στο δικαστήριο του Ανόβερο αποφάσισαν υπέρ του, γιατί έκριναν ότι το πακέτο διακοπών που είχε πληρώσει τελικά ήταν ελαττωματικό και άρα δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων. Λοιπόν, ο ίδιος ισχυρίστηκε ο Γερμανός ότι είχε πληρώσει πάνω από 7.000 ευρώ για να ταξιδέψει στην ΚΟ μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, τα δύο παιδιά του στην ΚΟ. Ανέφερε λοιπόν ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας προφανώς δεν έκανε ό,τι έπρεπε για να του εξασφαλίσει την ξαπλώστρα. Δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό αυτό βέβαια. Το ξενοδοχείο δήλωσε ότι απαγόρευε την πρακτική του να αφήνει στην πετσέτα σου, ας πούμε, στην ξαπλώστρα ως τρόπο κράτησης. Όμως πολλοί, λέει, οι πελάτες του ξενοδοχείου το έκαναν αυτό, με αποτέλεσμα όλες οι ξαπλώστρες να είναι πιασμένες από πολύ νωρίς το πρωί και εκείνος να μην βρίσκει ξαπλώστρα καμία μέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Παρόλο που σηκωνόταν και εκείνος και η οικογένειά του από τις 6 το πρωί. Εντάξει, είναι σπάσιμο αυτό τώρα, έτσι, το έχουμε ζήσει. Η αλήθεια είναι, και αυτό το κόλπο, αφήνω την πετσέτα για πάντα από το προηγούμενο βράδυ ενδεχομένως για να βρω την ξαπλώστρα μου το επόμενο πρωί, δεν είναι και πάρα πολύ δίκαιο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς το έχουμε βιώσει και πάρα πολλοί τουρίστες επίσης έχουν βιώσει το λεγόμενο πόλεμο της ξαπλώστρας ή το κυνήγι της αυγής στις διακοπές τους, την πρακτική κράτησης ξαπλώστρας με πετσέτες. Είχαν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο βέβαια πέρυσι στα social media που έδειχναν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία κόσμο να κοιμάται πάνω στις ξαπλώστρες για να εξασφαλίσουν θέση δίπλα στην πισίνα.

0: Είσαι στον Easy 97,2 και έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Αν ψάχνετε μια καλοκαιρινή, μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They ανεβαίνουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού και η Βοκολική Διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ με πολύ χορό, πολύ παλμό, πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και να σας πω ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και φυσικά να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Θα κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα, να μείνετε εδώ, επιστρέφω και με George Michael και με Γιτού εδώ στο Easy 97,2.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
3: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
13: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
14: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
19: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό,
8: Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.

0: Ένα beautiful day για του. Μας αρέσει. Και ναι, είναι μια ωραία μέρα. Τουλάχιστον ως προς τη διάθεση και ο καιρός μια χαρά είναι. Έχουμε βέβαια αυτή τη θαμπάδα λίγο που προέρχεται από την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αλλά όλα καλά. Είμαστε λίγο πριν από τις 4 εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ένα φιλί να στείλω στη Μαργαρίτα, αλλά και στη Βάσια που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Ροξέτ, Lady Gaga και άλλα πολλά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Εκώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ
2: να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω. Και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.

0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
2: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
1: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
2: Χιλιάδες πρόσωπια.
1: Μία εκπομπή. Χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
4: Σίγουρα έχω κρύψει.
1: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στην Αθήνα αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της η αεροπορική εταιρεία Ryan Air για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά μάλιστα τις πληροφορίες για το κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο, η πόλη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το διακύβευμα αφορά τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Και κλεισμένων των θυρών, όπως ζήτησαν δικηγόροι των θυμάτων, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα έγινε μάλιστα και γνωστή εισαγγελική πρόταση που αφορά τα οικονομικά της Κιβωτού, με τον πατέρα Αντώνιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με τον δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9% με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Εξέλιξη που προκαλεί, όπως επισημαίνεται, πονοκέφαλο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο που ψάχνει εναγωνίως ανάχωμα στην κούρσα των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης. Μπάρα συνεδριάσεων πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή και τα κρούσματα Χαντέου, ενώ οι αρμόδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθούν και την εξέλιξή του. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αναφορικά με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους και το ξέσπασμα του Χαντέου, το οποίο έχει προκαλέσει και διεθνή συναγερμό τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη στείλει έναν ειδικό στο πλοίο. Εκεί είναι και κάνει τη δουλειά του, αξιολογεί και παρακολουθεί την κατάσταση, τόνισε χαρακτηριστικά.
5: Sports.
6: Ο ΠΑΟΚ συνέχισε σήμερα την προετοιμασία του για τη μεγάλη αναμέτρηση στην έδρα του Ολυμπιακού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
5: Easy weather.
6: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις κατά τόπους πρόσκαιρα, πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής.

Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τις 2 λοιπόν μέχρι και τις 5. Τα φιλιά μου σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ακούτε από τα Χανιά της Κρήτης. Θα σας έρθω σε λίγες ημέρες. Θα είμαι εκεί μέσα στο μήνα. Τα φιλιά μου και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Κύθνο αλλά και από το Αγρινίο μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή όπου και αν βρίσκεστε. Να, η Λίνα μου στέλνει μήνυμα από Γερμανία, από το Μόναχο. Μέσα από το Soundiz είναι συντονισμένη εδώ στον Easy. 69-81-972-972 στο Viber μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Roxette.

Right here waiting for you, Richard Marks. Εδώ είναι και ο μεγάλος μας διαγωνισμός Pay Your Bills Easy με τον Easy, που πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Σήμερα το πρωί η Μαρίνα ήταν η τυχερή, ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 90 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς, μα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 28.800 ευρώ και συνεχίζει. Οπότε, για μπείτε λίγο στο soundees.gr / easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη που το Pay Your Bills και ο Easy 97,2 θα πληρώσει το δικό σας λογαριασμό. Beyoncé ακούμε και hello.

Πέμπτη σήμερα. Και άργησα, αλλά πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά ακόμα και τώρα για την γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Λοιπόν, υπάρχει μια ένταση σήμερα, υπάρχει μια τάση για υπερβολές για όλους, υπάρχει μια τάση για απροσεξίες και σε κάθε περίπτωση υπάρχει τάση για ανυπομονησία και ανικανοποίητο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ επίσης υπάρχει και μια ροπή στο να υποσχόμαστε πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούμε να πράξουμε τέλος πάντων και να πραγματοποιήσουμε. Υποσχόμαστε πολλά ελαφρά την καρδία δηλαδή. Δεν είναι μια βοηθητική ημέρα. Ωστόσο, να ξέρετε, για θέματα σπουδών, ούτε για να οργανώσουμε κάποιο ταξίδι, ούτε για να υπογράψουμε συμβόλαια και νομικά έγγραφα, θα πρέπει να είμαστε επίσης πολύ πιο προσεκτικοί σήμερα στους δρόμους και γενικά βέβαια, όχι μόνο σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Όταν οδηγούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε το πείσμα και την ισχυρογνωμοσύνη. Αυτό ισχύει για όλους βέβαια σήμερα.

0: Eurythmics και Sweet Dreams, Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 για λίγο ακόμη. Και αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια εκδρομούλα μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, γιατί πολύ απλά μπορείτε να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρείτε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες προσφορές και για φαγητό και για αγορές γενικότερα και για καφέ και πολλά πολλά άλλα, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Πάμε σε ένα τελευταίο και πολύ σύντομο break και επιστρέφω με Phil Collins και Philip Bailey εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Ναι, από την άλλη βέβαια.
3: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Δεν είναι λίγο αιδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
3: Κάνε λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται
3: πάει.
2: Να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει αυτή παρόλο τη στιγμή, που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
4: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
0: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
4: Χιλιάδες προσωπία.
0: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
5: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
6: Σίγουρα έχω κρύψει.
0: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Ringside, Tired of Being Sorry, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Γιατί η ώρα πλησιάζει 5, και φεύγω σιγά σιγά. Η Μαρία Φραγκέακη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy και στην παρέα σας. Από τις 2 μέχρι και τώρα, για 3 ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Τώρα έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι θα είμαστε πάλι μαζί, πάλι εδώ στο Easy 97,2. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends.

0: Friends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Περιστατικό με τον 39χρονο άνδρα που κρατούσε αιχμηρά αντικείμενα σημειώθηκε το πρωί σήμερα σε αστικό λεωφορείο στο Μαρούσι χωρίς να υπάρξει ευτυχώς τραυματισμός. Σύμφωνα μάλιστα με την Ελλάδα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 και 4 σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια Κηφισιά, όταν ο 39χρονος βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε σε στάση στην περιοχή του Αμαρουσίου κοντά στο γυροκομείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι και κινητοποίησαν και συνέλαβαν τον άνδρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Πέμπτης η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση έχει ξεκινήσει στις 11 το πρωί και μετά από 4 ώρες είχαν ήδη τοποθετηθεί 29 βουλευτές. Σε αυτές μάλιστα τις τοποθετήσεις επισημαίνεται η στήριξη στο επιτελικό κράτος από την μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών, καθώς και το ότι οι βουλευτές αναφέρθηκαν επισταμένως στην συνταγματική αναθεώρηση, σχολιάζοντας μάλιστα επί των κατατεθειμένων προτάσεων και κάνοντας και καινούργιες προτάσεις. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στη γέφυρα του κλάδου της λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα Κοροπιπεανία, η οποία θα παραμείνει κλειστή από την αρχή της στο ύψος της συμβολής της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα Αεροδρόμιο και την συμβολή της με τη λεωφόρο Μαρκοπούλου από τις 8 το βράδυ σήμερα έως και τις 6 το πρωί αύριο Παρασκευή. Απέρριψε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζάνο Ελμπαρό το ενδεχόμενο να αρθεί ακόμα και η παραμικρή κύρωση που έχει επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα στο Ιράν όσο παραμένουν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, ο Υπουργός επανέλαβε εξάλλου ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη πολιτική λύση στην Αιγύς και την Μέση Ανατολή όσο το Ιρανικό καθεστώς δεν δέχεται μείζονες παραχωρήσεις.
2: Easy Sports.
3: Την στήριξη του κόσμου της Σάλα και του Μάκη Αγγελόπουλου θα έχει η ΑΕΚ στον ημιτελικό με την Τροπεούχο Μάλαγα σήμερα το βράδυ στις 10.
2: Easy weather.
3: Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πρόσκαιρα πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καθημερινά μένουμε μαζί μέχρι και τις 9 τα απογεύματα μας. Τα περνάμε μαζί. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 7 Μαΐου. Τελικά δεν πέσαν έξω. Γιατί εχθές έλεγα ότι οι μετεωρολόγοι θα πέσουν λίγο έξω. Τελικά δεν πέσαν έξω. Έχουμε την συννεφιά που μας είχαν πει και αύριο θα είναι έτσι λίγο η κατάσταση με τα σύννεφα. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει, ας δροσίσει και λιγάκι. Γιατί από εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα έρθουν και τα πρώτα 36 άρια, οπότε θα μπούμε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς σε λίγο. Για μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε, και ξεκινάμε την πρώτη μας ώρα με Τίνα Τέρνερ και αυτό είναι το The Best.

0: Ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Ήταν το Wicked Game στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τι κι αν έχει συννεφιά, εμείς νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και ταξιδεύει το κεφάλι μας προς το καλοκαιράκι και το τι θα κάνουμε στις διακοπές και μέσα σε όλα τα καλά τα οποία μπορεί να σκεφτόμαστε υπάρχουν και κάποια αρνητικά στο καλοκαίρι πέραν της αφόρητης ζέστης που αν δεν είσαι και κοντά σε παραλία, εντάξει, είναι δύσκολα. Υπάρχει και ο πόλεμος της ξαπλώστρας και της πετσέτας συγκεκριμένα και θέλω να μιλήσουμε για έναν Γερμανό τουρίστα ο οποίος πήγε διακοπές στην ΚΟ για χαλάρωση και τελικά κατέληξε στα δικαστήρια για μία ξαπλώστρα. Ο ίδιος να σας πω είχε πληρώσει πάνω από 7.000 ευρώ για οικογενειακές διακοπές, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με τον απόλυτο πόλεμο της πετσέτας. Το ξενοδοχείο είχε απαγορεύσει το κλασικό κρατάω ξαπλώστρα από τα χαράματα, όμως οι τουρίστες που ήταν στο ξενοδοχείο είχαν άλλη άποψη και έτσι, σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο, η οικογένεια του Γερμανού τουρίστα έκανε το πρωινό ξύπνημα στρατού. Ξύπναγαν δηλαδή από τις 6 ώρα το πρωί, αλλά οι ξαπλώστρες είχαν ήδη εξαφανιστεί. Τα παιδιά κατέληγαν να κάθονται στο πάτωμα, εκείνος έψαχνε για περίπου 20 με 30 λεπτά να βρει ξαπλώστρα να κάτσει και πήγε στο δικαστήριο στο Ανόβερο και το οποίο αποφάσισε υπέρ του και επιδίκασε αποζημίωση 968 ευρώ κρίνοντας ότι το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό λόγω έλλειψης επαρκών ξαπλωστρών. Και θα συμφωνήσω, πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί δεν γίνεται να παλεύουμε και για μία ξαπλώστρα όταν έχει πληρώσει και 7.000 ευρώ για διακοπές. Εγώ μαζί του είμαι γιατί πρέπει να σταματήσει και αυτή η μάστιγα. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο Taylor Swift, τώρα No Doubt και It's My Life.

Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω κατευθείαν στις διπλές προσκλήσεις που σας υποσχέθηκα και έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στην διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο, που θα απολαύσετε μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε και εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 10 Μαΐου και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τώρα τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τον Ed Sheeran με το Bad Habits, σε λίγο και ο Daniel Powder στην παρέα μας εδώ στον Easy 97,2.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο και τώρα θέλω να σας πω για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σας προσκαλεί, γιατί αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings και πολλά δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Θα συμβούν πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα σας τα λέμε εμείς εδώ στον αέρα του Easy 97,2, αλλά όπου και να πετύχετε αυτό το υπέροχο τραμ, μην το σκεφτείτε και πάρα πολύ, μπείτε μέσα και θα περάσετε υπέροχα, σας το εγγυούμαι εγώ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ και σε λίγο Donna Summer και Darren Hayes στον Easy 97,2, μη φύγει κανείς.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματα.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
18: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
17: Μα δεν το έχεις κόψει.
18: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
21: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Darren Hayes στον Easy 97,2. Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 6. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Μηνύματα και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας στο 6981-972-972. Μας ακολουθείτε και στα social media, μην το ξεχνάτε αυτό. easy972.gr και nikos.matzos. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγετε.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά, μα η κούραση και η ξηρότητα.

0: πολλά. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Το κείμενο με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Ως βάση συζήτησης συνιστά πολιτική παραδοξότητα, ανοχή, αστιότητα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Προσθέτει μάλιστα ότι προσβάλλει βάναυσα το κράτος δικαίου με το μεγάλο πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, τα προβλήματα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς, της ελευθερίας του τύπου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Σε φυλάκη 3 ετών καταδικάστηκε 22χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία επειδή οδηγούσε γεωταχή αυτοκίνητο με υπερδιπλάσια μάλιστα ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Το δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον να του αφαιρέσει και για 6 μήνες την άδεια οδήγησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επισκέφτηκε σήμερα Πέμπτη το Βατικανό και συναντήθηκε με τον Πάπα Λέο Ταγιώτα Δέλτα. Η επίσκεψη του Ρούμπιο, όπως επισημαίνεται, δίρκησε περίπου 2,5 ώρες και συνομίλησε επί περίπου 45 λεπτά με τον Πάπα Λέοντα και στη συνέχεια έχει και συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού.
4: Easy Sports.
5: Σημαντική ατομική διάκριση για την Ελέανα Χριστινάκη, η οποία αναδείχθηκε κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια της φετινής σεζόν στην Α1 γυναικών, εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις της με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις κατά τόπους πρόσκαιρα πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου. Να στείλω και πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που στείλετε τα μηνύματά σας και σε εσάς βέβαια που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr. Να σας πω ότι αφού πήρατε το κινητό και στείλετε τα μηνύματά σας, κρατήστε το λίγο ακόμα γιατί έρχομαι σε λίγο με σούπερ παιχνίδι με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν. Κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το σούπερ δώρο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με Roxette και αυτό είναι το Spending My Time. What's the t-

στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Όμως θέλω να μιλήσω τώρα σε όλους εμάς τους πίτσα lovers, γιατί αυτή είναι η στιγμή μας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν πολύ δυναμικό comeback. Η πίτσα φαν λανσάρει την Vitans Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική, Vesuvios, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Οπότε μην το σκεφτείς και πάρα πολύ. Δοκίμασε τώρα με την προσφορά πίτσα vintage collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο 9,50 ευρώ. Εντάξει, δεν το χάνεις αυτό. Και πάω στο παιχνίδι μας. Πάω στο παιχνίδι μας που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων, η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εσείς θα μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή που σας λέω, θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και θα μπείτε στην κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο σημερινοί νικητές. Θα ξεκινήσω, θα πάω βασικά με κάτι πολύ έτσι απλό. Έχει πολλά τυριά, λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Αυτά είναι τα υλικά λοιπόν της πίτσας που ψάχνουμε σήμερα. Λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Μπορείτε να μπείτε και στο site και της Pizza Fan για να δείτε ποια είναι αυτή η πίτσα που σας λέω και να στείλετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους!

Another Day in Paradise στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σας τώρα που πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, εγώ θέλω να σας πω ότι σας περιμένω το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της Άνοιξης. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, έναν θεσμό με 130 χρόνια ζωής. Από τις 24 Απριλίου έως και τις 17 Μαΐου το Άλσος μεταμορφώνεται σε έναν παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων. Εκεί να σας πω θα μπορέσετε να θαυμάσετε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, να συμμετέχετε σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες ομιλίες και να διασκεδάσετε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Όπως είπαμε, Σάββατο 9 Μαΐου, τώρα μεθαύριο δηλαδή, από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, θα είμαι εγώ εκεί, θα αναλάβω τα decks για ένα μοναδικό DJ set και σας περιμένω όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και έρχομαι ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Luke Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Words στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω λίγο τώρα στους θρυλικούς Metallica, οι οποίοι έχουν έρθει στην Αθήνα, κάναν και το πρώτο soundcheck στο ΟΑΚΑ, το οποίο ήταν πραγματικά αρκετό για να κάνει όλη την περιοχή να δονείται. Βασικά όχι μόνο την περιοχή και τις γύρω περιοχές, έγινε χαμός με αρκετό κόσμο να σταματά και έξω από το στάδιο για φωτογραφίες και βίντεο. Και σκεφτείτε, ακόμα και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι μάλλον του Παναθηναϊκού που πήγαν στο κλειστό εχθές για τον αγώνα με την Βαλένθια, κοντοστάθηκαν για να ακούσουν τον ήχο που έβγαινε από το ΟΑΚΑ. Έγινε πραγματικά χαμός. Υπάρχει και μια τεράστια εκεί σκηνή 360, η οποία έχει στηθεί ήδη στο κέντρο του ΟΑΚΑ και θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά setups που έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Η συναυλία θα γίνει αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου και θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα live της χρονιάς στην Ελλάδα, ενώ η Αθήνα είναι και ο πρώτος σταθμός της νέας ευρωπαϊκής φάσης της περιοδίας των Metallica. Θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Πολύ τυχεροί όσοι βρεθούν μέσα. Πάμε εμείς να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Bonnie Tyler και Miley Cyrus εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα βάζει λοιπόν ένα ή δύο αγγούρια. Ένα-δυο αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά. Κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό. Μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών. Και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
3: ναι,
2: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
3: τρίχα,
2: σε βοηθάει να μην.
3: Αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα.
2: Αν είναι.
3: Είναι σαν λεντοτενία.
2: Καλά έκανες και φαγητά ένα-δυο αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα λεντ. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
3: περιπτώσεις. Όχι, Παναγία μου.
2: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
3: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά
13: μου! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
18: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
17: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
18: Χιλιάδες πρόσωπια.
17: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
19: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
20: Σίγουρα έχω κρύψει.
17: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

0: 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και τώρα σας έχω την κατάλληλη πρόταση αν ψάχνετε μια καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Κρατήστε σημειώσεις γιατί την Τετάρτη 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή τώρα του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελενίτσα Λιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πάλμο, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ό,τι δηλαδή ακριβώς χρειαζόμαστε για ένα υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ, παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην το χάσετε, OPA Festival Powered by Day. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα 45 λεπτά με τις επιτυχίες μας χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210 6842 220.

0: Εκαντιλιακό. Φρέσιντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τη συνοδεία του στο Προεδρικό

Το Μέγαρο υπογραμμίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του αυτά τα 35 χρόνια της πατριαρχικής του διακονίας αλλά και τα 65 χρόνια της ιερατικής του αποστολής. Απευθυνόμενος μάλιστα στον προκαθημένο της Ορθοδοξίας, ο κ. Στασούλας τόνισε ότι εκπροσωπείται έναν θεσμό τεράστιας ακνοβολίας καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025 σύμφωνα με τα οριστικά και ανανεωμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4% έναντι του 2024. Εισερχόμενη επίσης ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4%. Οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 1,6% και οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με το 2024. Από την 1η Απριλίου του 2026 είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υπενθυμίζεται vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο και προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίες 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Η ειδικότερη διαδικασία υποβόλης αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου. Έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση των 14 σημείων των ΗΠΑ και αναμένεται να κοινοποιήσει και την απάντησή του στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν ακόμα και εντός της ημέρας. Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μία συμφωνία. Easy Sports. Η πιο μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ μέχρι την επόμενη έφτασε στο Final Four του Basketball Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στο δεύτερο χρονικό ημιτελικό της διοργάνωσης και θέλει να κάνει την μεγάλη έκπληξη. Easy Weather. Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις κατά τόπους πρόσκαιρα, πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. 5η σήμερα, 7 Μαΐου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Μάιος, πάντως του πάει πάρα πολύ καλά. Περνάνε οι μέρες ανέμακτα και ήδη έχουμε φτάσει 7 Μαΐου. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μετά, θα μου πείτε, αλλά OK, anyway. Να στείλω και πολλές καλησπέρες σε όλους όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους και πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Irene Cara, και αυτό είναι το Fame για το ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας.

Ήταν ο Sting και ο Τσεπ Μάμι, αγαπημένο Desert Rose, τονίζει 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να μείνω λίγο στον Sting, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αφήσει την τεράστια περιουσία του στα παιδιά του, καθώς λέει πιστεύει ότι πρέπει να δουλέψουν και να χτίσουν μόνα τους την ζωή τους. Συγκεκριμένα, ο 74χρονος μουσικός δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι θεωρεί λάθος τα παιδιά να μεγαλώνουν γνωρίζοντας πως δεν θα χρειαστεί να δουλέψουν ποτέ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την εξέλιξή τους και όπως και να το κάνουμε, έχει δίκιο ο Sting τώρα σε αυτό που λέει. Βέβαια, νομίζω θα είχα άλλη άποψη αν ήμουν ο γιος του Sting. Anyway, παρότι καλύπτει, λέει, σπουδές και βασικά έξοδα, θέλει τα παιδιά του να αποκτήσουν τη δική τους πορεία και ανεξαρτησία και μάλιστα τόνισε ότι έχουν ήδη έντονη εργασιακή νοοτροπία και πως αυτό τους βοηθά να αποκτούν έτσι αυτοπεποίθηση και να στέκονται στα πόδια τους. Όπως και να το κάνουμε, βέβαια, Sting, αργά ή γρήγορα εκεί θα πάνε τα λεφτά. Ελπίζω να τα αφήσει όταν φύγει από τη ζωή, να τα αφήσει τα παιδιά του. Μην πάνε και τελείως αλλού. Επειδή ήθελε να έχουν αυτοπεποίθηση και να στέκονται στα πόδια τους, κρίμα θα είναι. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με την Kylie Minogue σε λίγο και My Girl στον Easy 97,2 και ο Ed Sheeran.

Είναι πολύ αγαπημένο. We are the world. USA for Africa στον Easy 94,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι και το Easy Breakfast, όπου σήμερα το πρωί η Μαριάννα ήταν συντονισμένη. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 90 ευρώ. Και μπορείτε να έχετε και εσείς αυτή την τύχη μπαίνοντας στο soundist.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το αμέσως επόμενο που θέλω να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Θα έχετε την τύχη της Μαρίνας, γιατί ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Μη χάνετε χρόνο, soundist.gr / easy 972.

0: Στο μικρόφωνο και πάμε για Big Brother. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Η Αθήνα γεμίζει σταδιακά με νέες κάμερες τροχέας, καθώς η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην εγκατάσταση συνολικά 388 καμερών για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί περίπου 100 κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ενώ στόχος είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου να λειτουργούν περίπου 200. Οι κάμερες θα καταγράφουν κυρίως οδηγούς που περνούν με κόκκινο, που είναι απαράδεκτο, έτσι. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βασική αιτία σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το έργο, εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, και κανονικά δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε καθόλου αυτά, αλλά τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Η πρώτη παράβαση κοστίζει 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1000 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 2000 ευρώ με αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο. Οπότε, όποτε βλέπουμε πορτοκαλί, καλό θα είναι να φρενάρουμε, γιατί έχουμε αυτή τη συνήθεια με το πορτοκαλί να γκαζώνουμε. Οπότε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά και γενικά μάλλον πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας σαν οδηγοί. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Μαντόνα σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί, γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να...
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή...
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό!
5: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
4: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες πρόσωπια.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

0: το The Reason, Χούμπασταν στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Καλησπέρες, μηνύματα και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το soundis.gr. Μπορείτε ακόμα πιο εύκολα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, το Soundis App, όπου με ένα κλικ μπορείτε να μας έχετε παντού μαζί σας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω κι εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
8: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά και αυτή

0: Η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται οι υπουργοί και βουλευτές εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, η προαναγγελθήσα διάταξη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη είναι έτοιμη και έως αύριο Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί και στη Βουλή προς ψήφιση στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που αφορά στην επίσπευση εκδίκασης, διερεύνησης και εκαθάρισης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Αύριο στην Αθήνα αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της η αεροπορική εταιρεία Ryanair για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά μάλιστα τις πληροφορίες για το κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο, η πόλη παρακολουθεί στενά και με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το διακύβευμα αφορά τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Με μηνύματα ενότητας αλλά και ισοκομματικές αιχμές, ολοκληρώθηκε σχεδόν 6 ωρών συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να κρατάει ισορροπίες, αφήνοντας και χώρο στους προβληματισμούς των βουλευτών, αλλά και με σαφή πλαίσια. Στην ομιλία του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε και το πακέτο προτάσεων για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στη γέφυρα του κλάδου της λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα Κοροπιπεανία, η οποία θα παραμείνει κλειστή από την αρχή της στο ύψος της συμβολής της με την είσοδο της Αττική Οδού προς Ελευσίνα Αεροδρόμιο, έως τη συμβολή της με την λεωφόρο Μαρκοπούλου από τις 8 το βράδυ σήμερα έως και τις 6 το πρωί αύριο Παρασκευή.
2: Easy Sports.
1: Η πιο μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ μέχρι την επόμενη έφτασε στο Final Four του Basketball Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης και θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη.
2: Easy Weather.
1: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται με νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας που θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες κυρίως. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

καλησπέρα και καλό βράδυ σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Είναι 5η 7 Μαΐου, μία ανάσα. Πριν από το Σαββατοκύριακο υπάρχει η διάθεση, υπάρχει όρεξη. Το καταλαβαίνω αυτό και από τα μηνύματά σας. Τις καλησπέρες μου να στείλω στον Βασίλη, τον Άγγελο, την Ιωάννα και την Δήμητρα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Και ο Νίκος έστειλε μόλις ο συνονόματος την καλησπέρα του. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Michael Bolton, Lionel Richie, τώρα Roxette και It Must Have Been Love.

Say You Say Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω σε μια πολύ ευχαριστή είδηση, γιατί όπως διαβάζω, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες βάζουν περιορισμούς στα κινητά στις συναυλίες τους, και ο λόγος δεν είναι μόνο τα βίντεο στα social media. Η νέα τάση λέγεται phone free και θέλει το κοινό να ζει πραγματικά τη στιγμή χωρίς οθόνες μπροστά στην σκηνή και χωρίς συνεχές filming.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα βάζει λοιπόν ένα ή δύο αγγούρια. Ένα-δυο αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά, κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό, μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
2: ναι,
1: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
2: τρίχα,
1: σε βοηθάει να μην το...
2: Ας αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα, ας πούμε.
1: Αν είναι...
2: είναι σαλέντο ταινία.
1: Καλά έκανες και φαγιστά ένα-δυο αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα λέντ. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
2: περιπτώσεις.
1: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
2: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Dan, στην ώρα μας, Dan, στο ραντεβού μας. Μόλις ξεκινά, όπως καταλαβαίνετε, και το καθιερωμένο και καθημερινό μας μαγκαζίνι, η ενημερωτική μας εκπομπή, εδώ στο Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα, να αλλάζουμε και λίγο τόνο και νότα από τη βαριά δισογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, πιο στη χάρη μας, Παρασκευή, φτάσαμε αισίως στην αγαπημένη μας μέρα, 8 Μαΐου. Είμαστε και μία ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Δεν ξεχνιέται, οπότε θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και τα σχέδια για το πού θα πάμε, για το πού θα είμαστε και για το τι θα παρακολουθήσουμε. Εμείς θα δούμε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την πολιτική, εσωτερική, οικονομική και διεθνή επικαιρότητα, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και θα κλείσουμε, όπως πάντα, με τον καλύτερο τρόπο, με απολαυστικά μας τράει από το χώρο του θεάματος. Να σας καλωσορίσω. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ λοιπόν θα τα δούμε όλα και θα τα παρακολουθήσουμε όλα παρέα και αναλυτικά όλες τις ενότητές μας. Θα ξεκινήσουμε, όπως πάντα, με πρώτη στήλη, την πολιτική επικαιρότητα, η οποία μόλις θα ξεκινήσει να ξετυλίγεται, να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις της ημέρας και θα ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα. Ο Πρωθυπουργός, να ενημερώσω και να υπενθυμίσω, μόλις χθες, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε και ένα μήνυμα συστράτευσης και δουλειάς χωρίς ζώνες άνεσης. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρέμβαση με την οποία ο Πρωθυπουργός έκλεισε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δίνοντας συνέχεια στις διαρκείς επισημάνσεις και τις αιχμές που άφησαν υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε ότι όλοι, από υπουργούς μέχρι βουλευτές και στελέχη, πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, ενώ κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Πράγματι, είπε, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, όπως ανέφεραν προηγούμενοι βουλευτές, ιδίως οι υπουργοί, δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού την φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό, ενώ αποχωρώντας από τη συνεδρίαση, οι δημοσιογράφοι είχαν και μία σύντομη στοιχομηθεία με τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρήσιμο το κλίμα, ενώ όταν ρωτήθηκε για την γκρίνια, διευκρίνησε τι πάει να πει γκρίνια. Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να το πείτε τώρα. Είχατε προαναγγείλει, με συγχωρείτε, πώς θα γίνει κούγκι. Τέλος, ανέφερε ότι το επιτελικό είχε την τιμητική του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ανέφερε αποχωρώντας λοιπόν από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση η ομιλία του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα να κάνουν λόγο για τακτικισμούς, για έλλειψη αξιοπιστίας, αλλά και για προσπάθεια αλλαγής και πολιτικής ατζέντας. Θα δούμε αναλυτικά τι ανέφερε ξεχωριστά το κάθε κόμμα. Ξεκινάμε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται. Ο εκπρόσωπος, μάλιστα, τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκάλας, υποστήριξε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, προσθέτοντας πως όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Σε υψηλούς, ωστόσο, τόνους κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αποκλείοντας κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση, ενώ, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση σε αυτήν με ευθύνη της κυβέρνησης, λειτουργία καθεστώτος, ενώ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί πολλαπλώς το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη ελεγχόμενους υπουργούς. Το ΚΚΕ ακολούθως υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση, προκειμένου, όπως σημειώνει, να στηριχθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και να ενισχυθεί η εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογη, να πω, ήταν και η κριτική που άσκησε και η Νέα Αριστερά, η οποία έκανε λόγο για έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από το σκάνδαλο και από τα σκάνδαλα, χαρακτηρίζοντας τις
χαρακτηρίζοντας με συγχωρείτε τη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση αιχμή του θώρατος για την επιβολή βασικών αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης πήρε το λόγο, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και δήλωσε ότι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, ενώ επικριτική ήταν και η στάση της Νίκης, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Δήμο Θανάσουλα να δηλώνει ότι ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ασύστολα, είναι γελασμένος. Κοινός πάντως παρανομαστής εν κατακλείδη των τοποθετήσεων της αντιπολίτευσης είναι η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της κυβέρνησης να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα να κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου για θεσμικές παρεκκλήσεις αλλά και για πολιτική σκοπιμότητα. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Μένουμε στη Βουλή. Διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές εξέδωσε το απόγευμα της χθεσινής μέρας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η προαναγγελθήσα διάταξη να μεταφέρω και την εικόνα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη είναι έτοιμη και έως σήμερα, δηλαδή Παρασκευή 8 Μαΐου, αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που αφορά και την επίσπευση, στην επίσπευση εκδίκασης, διερεύνησης και καθάρισης υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα δούμε και πολλές επιπλέον εξελίξεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Επανερχόμαστε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα μπρος το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλαπλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει και τη χώρα σε μια νέα εποχή. Στην ομιλία του τώρα, ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό υπερδιπλάσιο από το δεύτερο. Είμαστε η μόνη δύναμη υπεσιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά προόδου, όχι μόνο γιατί μία τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει πολλά για τη χώρα, συνεχίζοντας την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης και ανοίγοντας και το δρόμο και τη βεντάλια για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Να μιλάμε, είπε, τη γλώσσα των πολιτών και όχι να προβάλλουμε τις δικές μας ανασφάλειες αποφεύγοντας μία μίζερη εσωστρέφεια. Αναφέρθηκε, να σας πω, και στις 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, τους στόχους για συνταγματικές αλλαγές. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε και τον τρόπο αλλαγής όσων ηγούνται των ανεξάρτητων αρχών, την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συμβατότητα, συνταγματικότητά τους και ως προς το ενωσιακό δίκαιο. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων και από τον Πρωθυπουργό σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είδαμε βεβαίως και τις τοποθετήσεις λίγο πριν και της αντιπολίτευσης. Να προχωρήσουμε τώρα και να αναφέρω και να ενημερώσω ότι με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης υποδέχθηκε, υπενθυμίζω, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τη συνοδεία του στο Προεδρικό Μέγαρο μόλις εχθές, υπογραμμίζοντας και την ανεκτίμητη προσφορά του αυτά τα 35 χρόνια της Πατριαρχικής του Διακονίας αλλά και τα 65 χρόνια της ιερατικής του αποστολής. Περνάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κείμενο με τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση που διανεμήθηκε σήμερα στους βουλευτές του καθεστώτος κόμματος ως βάση συζήτησης. Συνιστά, είπε, πολιτική παραδοξότητα, αν όχι αστιότητα. Αυτό αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσουμε. Η Ελλάδα ως παράγον σταθερότητας και για λόγους ανθρωπιστικούς αξιοποίησε το διπλωματικό της κεφάλαιο και ανέλαβε να υποδεχτεί στο έδαφος της 176 πολίτες κράτων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση, είπε, με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η επικοινωνία έγινε αποκλειστικά για την αποβίβαση των 176 πολιτών. Η Ελλάδα ενήργησε στην βάση των κανόνων του δικαίου της θάλασσας, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ζοχιού. Συνεχίζουμε τώρα στον Χρήστο Σπίρτζη.
Αλλάζουμε κλίμα. Δύο αιτήματα στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρώην υπουργό, να υπενθυμίσει ο Χρήστο Πύρτζη, ζητώντα να μην τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Pretendor. Ο πρώην, μάλιστα, υπουργό προσήλθε εχθέ στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, όπου και υπέβαλε αίτημα για την ανάσυρση τη υπόθεση από το αρχείο, καθώ και αίτημα εξαίρεση του εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Του Αρίου Πάγου, συγχωρέστε με, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από τον χειρισμό της υπόθεσης. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Χρήστος Πύρτζης είναι διάδικος στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς βάσει απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών κρίθηκε ότι υπήρξε θύμα απόπειρας παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου μέσω του Pretendor. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε ακόμα ένα θέμα. Για δώστε μου κάποια μικρά δευτερόλεπτα. Δεν θα προλάβουμε να το δούμε όμως όλο. Στο κόκκινο ήταν και η στο κόκκινο βρέθηκε και η πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές. Να ενημερώσω με όλα τα κόμματα να εξαπολύουν τα βέλη τους προς την κυβέρνηση, ενός σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να πυροδοτεί και η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Θα δούμε και πολλά ακόμα θέματα και εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα και στην αμέσως επόμενη ενότητα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν την χθεσινή μέρα. Εδώ βεβαίως στην πρώτη ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου είδαμε τα πολιτικά μας θέματα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2. Έχουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε ακόμα πολλά και διάφορα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επαναρχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα αναλυτικά μέσα από ειδησιογραφία.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την πρώτη ενότητα, όπου λίγα δευτερόλεπτα πριν παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα, είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να περάσουμε σε αμέσως επόμενη στήλη, σε αμέσως επόμενη ενότητα εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη, στον ίζι, είμαστε συντονισμένοι 97,2. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στη συχνότητά μας, και πάμε να περάσουμε σιγά σιγά στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει μόλις την σκυτάλη, και να παρακολουθήσουμε και αναλυτικά την ειδησιογραφία μας. Περνάμε προς ολοταχώς στο πρώτο μας θέμα. Να ενημερώσω ότι πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν προκύψει τώρα για το έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, υπενθυμίζω, το οποίο και έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, με βασικότερο το πόσο 54χρονος δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος παρότι υπήρχαν καταδικαστικές αποφάσεις για προηγούμενες επιθέσεις του κατά του νεαρού νικήστρατου. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο άτυχος νέος σκητεύτηκε μόλις εχθές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στον Χώνο Ρεθύμνου, χωρίς πυροβολισμούς και άλλες εκδηλώσεις μίσους κατόπιν παράκλησης της οικογένειας. Την ίδια ώρα τώρα οι αρχές φοβούνται ότι με τη δολοφονία του 29χρονου θα ανοίξει ένας νέος κύκλος αίματος, ενώ στην Αμουδάρα, όπου έγινε το έγκλημα, οι κάτοικοι παραμένουν συγκλονισμένοι για τον χαμό ενός χαμογελαστού, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες παιδιού που γνώριζαν πολύ καλά. Σε βάρος τώρα του 54χρονου καθομολογίαν δράστη, είχαν σχηματιστεί και τρεις δικογραφίες να υπογραμμίσουμε η τελευταία μόλις τον περασμένο Μάρτιο για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν εκδοθεί σε βάρος του. Οι περιοριστικοί πάντως όροι είχαν επιβληθεί στον 54χρονο μετά από καταγγελία και μήνυση για προηγούμενη επίθεση και απειλή σε βάρος του Νικήτα, γεγονός που πλέον επανέρχεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε στην Κηφισιά, όπου τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε κατοικία επί της οδού Φίβου στην Κηφισιά, με θύμα μία 85χρονη γυναίκα, ηλικιωμένη μάλιστα, η οποία ήταν άτομο με αναπηρία, εγκλωβίστηκε μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της ανάμεσα στην πόρτα και τον θάλαμο του εσωτερικού ανελκυστήρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της στο σημείο. Όπως έγινε γνωστό, επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και θελοντές, ενώ η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Αλλάζουμε κλίμα, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου στην Αθήνα αναμένεται να ανοίξει και τα χαρτιά της η αεροπορική εταιρεία Ryanair για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σε ένα ζήτημα που παρακολουθούμε όλη αυτή την εβδομάδα. Μετά μάλιστα τις πληροφορίες για το κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο, η πόλη παρακολουθεί και με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το διακύβευμα αφορά και τη συνδεσιμότητα, αφορά τον τουρισμό αλλά και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Το μέτωπο τώρα των φορέων της πόλης είναι κοινό για το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω υψηλού κόστους, και ενώ τα βλέμματα στρέφονται στις ανακοινώσεις της εταιρείας, παράλληλα σήμερα οι φορείς προχωρούν και στην σύσταση συντονιστικής επιτροπής για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, σε αναμένα κάρβουνα να υπογραμμίσω, βρίσκονται οι περίπου 100 εργαζόμενοι που απασχολούν το επίγειο και υπτάμενο προσωπικό στην βάση της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν, στο επόμενο μας μαγκαζίνο και στην ενημερωτική μας εκπομπή, θα έχουμε πιθανώς και εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Να περάσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Θέλω να δούμε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει από εχθές. Εργασίες ασφαλτόστρωσης εκτελούνται στη γέφυρα του κλάδου της λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα Κοροπή Παιανία, η οποία θα παραμείνει και κλειστή από την αρχή της στο ύψος της συμβολής της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα Αεροδρόμιο έως και την συμβολή της με τη λεωφόρο Μαρκοπούλου, και μόνο κατά τις ώρες της εξής. Έκλεισε ουσιαστικά από τις 8 το βράδυ της 5ης εχθές μέχρι και τις 6 το πρωί σήμερα της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια μάλιστα του παραπάνω αποκλεισμού. Όσοι οδηγοί έρχονται από Μαρκόπουλο με προορισμό Αθήνα, Κοροπή και Παιανία θα μπορούν να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή σύμφωνα με τις αρχές. Επίσης, για τη διευκόλυνση, αναφέρει η Ελλάς των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και η σχετική σήμανση. Να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα που αφορά τη δολοφονία του Γιώργου

Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα μόλις εχθές. Είδαμε αναλυτικά και το θέμα μας στην πρώτη ενότητα. Ποινική δίωξη λοιπόν ασκήθηκε για συνολικά 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα σε βάρος των συλληφθέντων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκια. Οι συλληφθέντες διώκονται για πολλά κακουργήματα, όπως επίσης και για πλημελήματα. Ανοιχτό είναι όμως το ενδεχόμενο να εκδοθεί και έντελμα σύλληψης, αν κριθεί ωστόσο σκόπιμο, να υπογραμμίσω από ανακριτή, για τον έγκλειστο Βαρυπινίτη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας έδωσε και σύμφωνη γνώμη στην έκδοση εντάλματος εφόσον ζητηθεί. Να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο του 2025 είχε δολοφονηθεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της Greek Mafia, ο Γιώργος Μοσχούρης, σε κεντρικό δρόμο στο Χαλάνδρη. Και πάμε να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον πατέρα Αντώνιο για τα οικονομικά ζητήματα της Κιβωτού και κλεισμένων των θυρών. Όπως ζήτησαν οι δικηγόροι των θυμάτων, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού, του Κόσμου, ο οποίος και κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος των δύο ανηλίκων. Εχθές έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση που αφορά τα οικονομικά της Κιβωτού, με τον πατέρα Αντώνιο να αντιμετωπίζει και κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα για την πρώτη υπόθεση, ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε και στον δεύτερο βαθμό για κακοποίηση, ενώ στη δεύτερη υπόθεση αντιμετωπίζει τις κατηγορίες ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων, με τα θύματα να είναι σήμερα 15 και 19 ετών. Υπάρχει και μια τρίτη υπόθεση, όπου η εισαγγελική πρόταση καταλήγει δε πως τόσο ο πατέρας Αντώνιος, όσο και η σταματεία Γεωργαντή, όσο και ένα ακόμα στέλεχος του οργανισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να δικαστούν ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων κατά περίσταση για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Αρμόδιο είναι το δικαστήριο συμβούλιο να αποφασίσει για την παραπομπή σε δίκη, όπως αναφέρουν οι πηγές. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ότι ανέφερε και ο κύριος Κιούσης σχετικά με το ζήτημα των καυσίμων. Θεωρώ, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης, ότι τρεις συνεδριάσεις πτωτικές και θα πέσει αρκετά το καύσιμο. Μετά από τις τρεις συνεδριάσεις, ειδικότερα, είπε, μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει το δηλισμένο καύσιμο. Ανέφερε και από τη στιγμή που θα πέσει το καύσιμο, θα πέσει και τιμή σε δηληστήρια εταιρείας πρατήρια και θα το δει και ο καταναλωτής. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση, να βιώσουμε χαμηλότερες τιμές, ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μιλώντας και σε συνέντευξή του. Ανέφερε για την χθεσινή μέρα ότι η μέση τιμή της Ελλάδας για τη βενζίνη βρίσκεται στα 2,088 ευρώ και 1,88 για το πετρέλαιο κίνησης, όπου υπάρχει και οριζόντια επιδότηση 20 λεπτά, βοηθώντας πολύ, όπως σημείωσε ο κύριος Κιούσης, προσθέτοντας ακόμα και ότι ήταν αρχικά για τον Απρίλιο και πήρε παράταση για τον Μάιο αυτή η οριζόντια επιδότηση. Επίσης, ανέφερε ότι ας ελπίσουμε ότι αυτό το χθεσινό κλίμα στις διεθνείς αγορές θα συνεχιστεί με χαμηλότερη τιμή. Θεωρώ ότι αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια, και αύριο και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, επαναλαμβάνω, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, σχετικά με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων. Σε κρίσιμη κατάσταση, να ενημερώσω, νοσηλεύεται ένας 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάση, όπου διακομίστηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάζεται και χειρουργική επέμβαση, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία, αναφέρουν οι γιατροί, η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Λόγω και τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, οι γιατροί επίσης προχώρησαν και σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο 12χρονος κινείται με το πατίνι, να θυμίσουμε, στην οδό Θρασιβούλου, όταν στην συμβολή με την οδό Αθανασίου Τσίγκου συγκρούστηκε με γιοταχή που οδηγούσε ένας 27χρονος. Συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Και κλείνουμε λοιπόν την σημερινή μας θεματολογία στην ενότητα της εσωτερικής επικαιρότητας με αυτό το θέμα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό, να

Πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο σημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, στον Easy φυσικά 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στις θέσεις μας, εδώ στο πόστο μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας στον Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε όλα τα θέματα, επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ να υπενθυμίσω ότι έχουμε ολοκληρώσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα. Ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς Ολταχώς για αμέσως επόμενη στήλη και ενότητα. Η οικονομική επικαιρότητα θα πάρει την σκητάλη για να δούμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις, έτσι όπως έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Παρασκευή, πιο στη χάρη μας 8 Μαΐου, διανύουμε και την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα με λίγο ιδιαίτερο καιρικό σκηνικό, λίγο βιώνουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, από την άλλη πέφτει η θερμοκρασία, έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές και νεφώσεις. Ελπίζουμε πραγματικά κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα να σταθεροποιηθεί ο καιρός για την άνοιξη. Λοιπόν, είμαστε και μία ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου, πολλά πράγματα θα συμβούν στην πόλη και συμβαίνουν, βρίθει η πόλη από γεγονότα και δράσεις, οπότε ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα σχέδιά μας. Λοιπόν, πάμε εμείς στην επικαιρότητα, την οικονομική. Τώρα, η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, αλλά όπως λέμε, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχραμα, να δούμε τι γίνεται με τιμές, με αγορές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε πού κυμάνθηκε ο πληθωρισμός. Κακά μαντάτα πάντως για τον πληθωρισμό, να ενημερώσω για τον μήνα Απρίλιο. Εκπέμπουν οι τιμοληψίες της ελληνικής στατιστικής αρχής στην αγορά, με τον δείκτη να κινείται στην περιοχή του 4,9% με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Εξέλιξη που προκαλεί πονοκέφαλο, να σημειώσω, στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, που ψάχνει εναγωνίως ανάχωμα στην κούρσα των τιμών προϊόντων αλλά και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης. Ήδη η Ευρωπαϊκή πάντως Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, ανακοίνωσε και την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από το 3,4% που βρέθηκε στον μήνα Μάρτιο, που ήταν και ένα μήνα πριν, όπως σας είπα, τροφοδοτούμενος από τη ραγδαία κατά 21,9% αύξηση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 3% από το 2,6% που παρακολουθήσαμε τον Μάρτιο, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται κατά 10,9%. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Τώρα η Ελλάδα κέρδισε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, που επιβεβαιώνει το δικαίωμά της να επαναγοράσει τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ, οι οποίοι είχαν εκδοθεί τώρα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους το 2012, πριν από αρκετά χρόνια. Η απόφαση θεωρείται σημαντική από τις κυβερνητικές πηγές και από τους αρμόδιους φορείς, καθώς φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στο κλείσιμο ενός από τα τελευταία εκκρεμή κεφάλαια της κρίσης χρέους. Οι τίτλοι αυτοί με λήξη το 2042 είχαν δοθεί στους κατόχους ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ύψους 62 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία και πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια και παραμένει μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία. Κάναμε και μια παρένθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να συνεχίσουμε να δούμε τις εκτιμήσεις που έχουμε για το αεροδρόμιο Αθηνών, και να δούμε το κυρίως, όχι τις εκτιμήσεις, αλλά το αναπτυξιακό, με συγχωρείτε, αποτύπωμα της 25ετίας. Οι καλεσμένοι στο συνέδριο marketing αεροπορικών εταιριών που διοργάνωσε και όλος ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, γιορτάζοντας και τα 25 χρόνια λειτουργίας του μάλιστα, απόλαυσαν μια μοναδική βραδιά κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και πάρα πολλές σημαντικά θέματα. Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑ είχε πολλά να διηγηθεί από τις 28 Μαρτίου του 2001, όταν προσγειώθηκε και η πρώτη πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας από το Μοντρεάλ. Τόνισαν ότι μέσα από αυτές εξελίχθηκαν και ισχυροποιήθηκαν υιοθετώντας και καινοτόμες στρατηγικές προσαρμογής, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους, εκμεταλλευόμενοι και νέες ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Το Ελευθέριος Βενιζέλος ανέφερε ότι κατέγραψε και μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, σημαντικές επιδόσεις με εξωστρεφείς δράσεις στο σύνολο των 25 χρόνων λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτών των ετών, συνολικά ταξίδεψαν 440 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ το 2025 αποτέλεσε και ιστορικά η προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο έτος,
φέτος για τελευταίους Βενιζέλους μια χρονιά με σημαντικά ρεκόρ. Η εικόνα λοιπόν των διεθνών αγορών για το περσινό έτος στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας ανετράπηκε σύμφωνα με τα στοιχεία στην πρώτη δεκάδα των διεθνών αγορών. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Ιταλία, διακινώντας 2.441 εκατομμύρια επιβάτες, ρίχνοντας τη Γερμανία στην δεύτερη θέση. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γαλλία μετά, η Κύπρος, ενώ η αγορά των ΗΠΑ σκαρφάλωσε στην έκτη θέση από την δέκατη στην οποία βρισκόταν ουσιαστικά το 2019. Η διεθνής αγορά πάντως καταλαμβάνει το 65% της συνολικής κίνησης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας, ενώ ενδεικτικό είναι πως μόλις το 2025 διακινήθηκαν 34 εκατομμύρια επιβάτες. Αυτά λοιπόν σχετικά με το αναπτυξιακό λοιπόν αποτύπωμα του αεροδρομίου Αθηνών για το περσινό έτος, αλλά γενικότερα και μεταξύ άλλων για τα 25 χρόνια λειτουργίας του και την σημαντική πορεία που έχει ξετυλίξει όλα αυτά τα χρόνια σύμφωνα και με την οικοδέσποινα της εκδήλωσης στην Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΟΔΑ. Και να συνεχίσουμε να δούμε τώρα που κυμάνθηκαν μετοχές σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς να παρακολουθήσουμε και τις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρές ανωδικές τάσεις παρουσίασαν εχθές οι μετοχικές αξίες σε ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές εξακολουθούν να εστιάζουν στις εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, στη Μέση Ανατολή. Οι ενδείξεις τώρα αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα και τη διάθεση για μεγαλύτερο ρίσκο. Μεγάλες απώλειες παρουσίασαν την χθεσινή μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όπως βλέπω, το αμερικανικό αργό εμφάνισε απώλειες κατά 7,17% στα $94,91 ένα βαρέλι, ενώ το Brent με πτώση κατά 6,48% διαμορφώθηκε κάπου στα $102,75. Αυτή και η εικόνα λοιπόν από ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές και το πώς κινήθηκε και το πετρέλαιο την χθεσινή ημέρα. Να θυμίσουμε ότι κλείνει προσωρινά σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επιδόμα παιδιού και όπως ενημερώνει και ΟΠΕΚΑ μετά την συγκεκριμένη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως ξέρετε δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί και η καθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Τώρα όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση φυσταμένων στις 29 Πέμπτου του τρέχοντος έτους και ώρα 8 το πρωί. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι γιατί γίνονται λάθη στο σημείο αυτό. Στους δικαιούχους τώρα υπενθυμίζεται ότι για να χορηγηθεί το επιδόμα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Γιατί η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνει την υπόψη. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο που είναι και το τελικό στάδιο γιατί είναι κρίμα να χάνουμε και τα επιδόματα. Να θυμίσουμε επίσης και κάτι ακόμα σχετικά με το Youth Pass. Για δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα για να ανοίξω το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Να θυμίσω τώρα ότι από την 1η Απριλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο τι προβλέπει. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίες 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για ακόμα λίγες ημέρες μέχρι και τις 15 Μαΐου. Σημειώστε, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TaxisNet και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, ενώ όλοι εσείς οι ενδιαφερόμενοι που έχετε συμπληρώσει το 18ο και 19ο έτος της ηλικίας σας, καλείστε να δηλώσετε και βασικά στοιχεία επικοινωνίας, μην τα ξεχάσετε, όπως email και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξετε και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδοθεί η δική σας αποκλειστικά δική σας ψηφιακή κάρτα για να πάρετε και αυτά τα 150 ευρώ. Από το Youth Pass 2026. Προλαβαίνουμε ακόμα ένα θέμα. Θα περάσουμε στα τουριστικά μας. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε και πλεόνασμα ανά των 20 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος που δημοσίευσε μόλις εχθές. Οι ταξιδιωτικές τωρίες πράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4% έναντι του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2024. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,4%. Οι διανυκτερεύσεις επίσης παρουσίασαν, βλέπω, αύξηση κατά 1,6% και οι συνολικές πράξεις από επιβάλλον
υδάτους κουραζιέρας αυξήθηκαν και εκείνες κατά 4,9% σε σχέση πάλι με το 2024. 10 και 1 πρώτα λεπτά. Ο χρόνος μας ολοκληρώσαμε λοιπόν και την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που ξετυλίχθηκαν τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο Easy 7,2. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Έχουμε σε αναμονή ακόμα άλλες τρεις ενότητες. Οπότε ραντεβού σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να περάσουμε και σε διεθνή θέματα που έρχονται ευθύς αμέσως.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την τρίτη κατά σειρά ενότητα, είδαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως σε αμέσως επόμενη. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ότι είμαστε στον Easy 97,2 και παρακολουθούμε το καθημερινό μαγαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή με όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό φεύγουμε για την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε κατά κύριο λόγο από την Μέση Ανατολή. Σήμερα επίσης να υπενθυμίσω Παρασκευή 8 Μαΐου και πάμε να δούμε την δημοσιογραφία μας αναλυτικά. Έντονες είναι οι διεργασίες να ενημερώσω σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των ΗΠΑ και αναμένεται να κοινοποιήσει και την απάντησή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μεριά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μία συμφωνία. Να συνεχίσουμε και να δούμε σε τίτλους τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε αεροπορικό πλήγμα στην Βίρυτο το βράδυ της Τετάρτης. Ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνέχισε την πρόσφατη σκληρή ρητορική του, αυτή τη φορά μετά τη δολοφονία του διοικητή της Ραντουάν, και υποστήριξε ότι κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός αναμένει επιθέσεις της Χεσμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ ως αντίπεινα για τη δολοφονία του διοικητή της δύναμης Ραντουάν, με πόλεις του Ισραήλ να ακυρώνουν εκδηλώσεις. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφτηκε εχθές Πέμπτη το Βατικάνο και συναντήθηκε και με τον Πάπα Λέοντα Ι.Δ. Άλλο ένα θέμα το οποίο θα το δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια. Το Ιράν τώρα αναμένεται να απαντήσει στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε μια συμφωνία. Σύμφωνα με πηγές, για ένα σύντομο μνημόνιο, και σύμφωνα με πηγές να προσθέσω που επικαλείται το CNN. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, ανέφερε ότι είχε συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μποτζάμπα Χαμενέη, η οποία διήρκησε σχεδόν 2,5 ώρες. Και να θυμίσω ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, όπως ανέφερε και αξιωματούχος του State Department. Και πάμε να δούμε λεπτό προς λεπτό τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσεις του με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στις ΗΠΑ πως εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση που διαβιβάστηκε στο Πακιστάν και ότι δεν έχει καταλήξει ακόμα σε κάποια απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν μία σειρά νέων κυρώσεων σε Ιρακινούς πολίτες και εταιρείες που, όπως ισχυρίζονται, έχουν δεσμούς με οντότητες που υποστηρίζονται από το Ιράν. Μεταξύ των ατόμων που υπέστησαν κυρώσεις στην καταλέγη του Υφυπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, τον οποίο και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγορεί ότι διευκόλυνε την εκτροπή πετρελαίου για πώληση προς όφελος της Ιρανικής κυβέρνησης και ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν στην χώρα. Να δούμε αναλυτικά την συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αγίας Έδρας, ο Πάπας Λέων Ι.Δ. και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους για καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Βατικανού κατά τη διάρκεια των φιλικών συνομιλιών που είχε σήμερα το πρωί στο Βατικανό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρώτα με την Αγιότητα του Πάπα Λέοντα Ι.Δ. και συνέχεια με τον Σεβασμιότατο Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και τον Εξοχότατο Επίσκοπο. Επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για την οικοδόμηση καλών διμερών σχέσεων μεταξύ της Αγίας Έδρας και των ΗΠΑ της Αμερικής. Ακολούθησε, να σας πω, και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες που πλήττονται από τον πόλεμο, τις πολιτικές εντάσεις και τις δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, καθώς και στην ανάγκη να εργαστούμε ακούραστα υπέρ της ειρήνης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση. Οι Ισραηλινές δυνάμεις τώρα συνεχίζουν να διεξάγουν επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο μια συγκεκριμένη περιοχή στην Τύρο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Νωρίτερα από αυτό, οι Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν και επιδρομή στην πόλη Μπλατ. Ενώ, όπως ανέφεραν διεθνή μέσα, αναφέρεται ότι μια ομάδα πολιτικής άμυνας της Ισλαμικής Αρχής Υγείας δέχτηκε άμεσο πυρ από Ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν και τραυματισμοί. Ο Ισραηλινός στρατός, συνεχίζουμε με επόμενο θέμα, αναμένει επιθέσεις της Χεσμπολάχ, όπως είδαμε και λίγο νωρίτερα
το θέμα σε τίτλο «Στο Βόρειο Ισραήλ ως αντίπεινα της δολοφονίας του διοικητή της δύναμης Ραντουάν». Σε Ισραηλινή επίθεση το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στην Βηρητό. Η πόλη Ναχαρίγια στο Βόρειο Ισραήλ ακύρωσε και όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για την χθεσινή ημέρα, για την Πέμπτη και την Παρασκευή σήμερα, εν μέσω φόβων για επιθέσεις της Χεζμπολάχ ως αντίπεινα για την επίθεση στην Βηρητό. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και επικοινωνία Ραγτζή με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ραγτζή στο Telegram. Ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ότι οι δύο αξιωματούχοι τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η επιδίωξη του διαλόγου και της διπλωματίας, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής. Η συνομιλία τώρα πραγματοποιήθηκε την ώρα που το Ιράν εξέταζε και μία νέα πρόταση, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ξέρουμε, και το Ισλαμαμπάντ να εκφράζει αισιοδοξία για μία πιθανή συμφωνία. Επίσης, όλα τα υπουργεία, κυβερνητικοί οργανισμοί και οι εκτελεστικές υπηρεσίες στην επαρχία της Τεχεράνης, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε από τα διεθνή μέσα, θα λειτουργούν στο 100% της χωρητικότητάς τους από το Σάββατο 9 Μαΐου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πρωτεύουσας. Και συνεχίζουμε με την Ισπανία, η οποία κάλεσε την πρέσβυρα του Ισραήλ στην Μαδρίτη για να διαμαρτυρηθεί για την απαράδεκτη και ανυπόφορη κράτηση ενός Ισπανού ακτιβιστή. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπουμε και την εξέλιξή του. Πρόκειται λοιπόν για την κράτηση ενός Ισπανού ακτιβιστή, επαναλαμβάνω, από τον Στολίσκο Ανθρωπιστικής Βοήθειας με προορισμό την Γάζα, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών την Πέμπτη. Η τελευταία πάντως διπλωματική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών σημειώθηκε την ώρα που η Ισπανία απέμεινε παράσημο στην ειλικρινή ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η οποία και έχει διχάσει τις δυτικές χώρες, να θυμίσουμε, και έχει εξοργήσει και το Ισραήλ. Η Χαμάς επίσης αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής του Ισραηλινού στρατού σε φυλάκιο που ανήκει σε αρχηγείο ασφάλειας στη δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Πολλά διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει δημιουργήσει και αβεβαιότητα όσον αφορά την διαθεσιμότητα φυσικού αερίου για τον ερχόμενο τώρα χειμώνα. Αυτό το ανέφερε η Ελβετική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ηλεκτρισμού, αλλά και διάφορα διεθνή μέσα που επικαλούνται πηγές, η οποία επιτροπή υπογράμμισε ότι σε ένα ακραίο σενάριο αυτό θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει και τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού και ελβετικού ενεργειακού εφοδιασμού. Και συνεχίζουμε με τον με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Σε τοποθέτηση που έκανε σχετικά με τον Στολίσκο για την Γάζα, η Ελλάδα λοιπόν ως παράγων σταθερότητας για λόγους ανθρωπιστικού αξιοποίησε το διπλωματικό της κεφάλαιο και ανέλαβε να υποδεχτεί στο έδαφος της 176 πολίτες κράτων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που επέβαναν στον Στολίσκο για τη Γάζα. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Δεν υπήρχε, είπε, καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις, ενώ υπογράμμισε συνέχεια ότι η επικοινωνία έγινε αποκλειστικά για την αποβίβαση αυτών των 176 πολιτών. Η Ελλάδα ενήργησε με βάση των κανόνων, είπε, του δικαίου της θάλασσας. Και συνεχίζουμε σε επόμενα θέμα, να δούμε και το χρόνο μας, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Περνάμε στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ τώρα, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συνέχισε την πρόσφατη σκληρή ρητορική του, αυτή τη φορά μετά τη δολοφονία του διοικητή της ελίτ δύναμης Ραντουάν, της Χεζμπολάχ στη Βηρητό, και υποστήριξε ότι κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία. Πρόκειται για τον ίδιο υψηλό βαθμό τρομοκράτη που ηγήθηκε του σχεδίου για την κατάκτηση του Βορρά, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένη του μάλιστα δήλωση. Πίστευε ότι μπορούσε να συνεχίσει να κατευθύνει επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών μας και των κοινοτήτων μας από το κρυφό τρομοκρατικό του αρχηγείο στην Βηρητό, δήλωσε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος επίσης του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι η συνάντησή του με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μποτζάμπα Χαμενέι, ιδρύθηκε σε σχεδόν 2,5 ώρες σύμφωνα και με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση από οποιαδήποτε άλλο θέμα σε αυτή τη συνάντηση, είπε, ήταν ο τρόπος της προσέγγισης, το βλέμμα και η ταπεινή και βαθιά οικία συμπεριφορά του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. Μια προσέγγιση που μετέτρεψε την ατμόσφαιρα της συζήτησης, είπε, σε ένα περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη. Ένα γαλλικό επίσης αεροπλανοφόρο κινήθηκε χθες νότια της διόργασης του Σουέζ και προς την Ερυθρά Θάλασσα, στο
πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή αμυντική αποστολή με στόχο την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας ασθένα του ορμού στη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο που έχει ουσιαστικά αποκλειστεί εν μέσω του πολέμου, είπα Ισραήλ με το Ιράν. Και κλείνουμε λοιπόν τις διεθνείς μας ειδήσεις κατά κύριο λόγο από τη Μέση Ανατολή. Είχαμε και άλλα θέματα να δούμε εκτός του πολέμου, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας φτάνει. 10 και 24 πρώτα λεπτά θα δούμε πολλά περισσότερα θέματα και ειδησιογραφία βεβαίως στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Εδώ είμαστε στον Easy. Υπενθυμίζω 97,2 το καθημερινό μαγκαζίνο. Συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη στο σημείο αυτό. Θα κάνουμε ένα σύντομο break για να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας. Έρχονται και οι επιτυχίες μας για να αλλάξουμε και λίγο το και νότα από την βαριά ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα τρεις ενότητες εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2. Ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στη συχνότητά μας στον Easy, είμαστε 97,2. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε παρέα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου βλέπουμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως έγινε και λίγα δευτερόλεπτα πριν, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου, λοιπόν, διανύουμε και την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Είμαστε και μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι, σιγά σιγά και τα σχέδια για αυτό το σουκού. Το μόνο που μένει είναι ο καιρός να φανεί ουσιαστικά άξιος των περιστάσεων και να είναι ηλιόλουστος, αλλά θα τα δούμε όλα και στην ώρα τους σε λίγα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις αθλητικές ειδήσεις και με το πρώτο μας θέμα. Στο σημείο αυτό, ο Ριγκίνα Ταμάνα ότι δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στην Media Day του Παναθηναϊκού για το τέταρτο παιχνίδι με την Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague, στέλνοντας και το δικό του μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υποδέχεται λοιπόν την Βαλένθια το τριφύλι, να θυμίσω, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου για το Game 4 της μεταξύ του Σύρας, με συγχωρείτε, στα play-off της EuroLeague, και θέλει την νίκη προκειμένου να σφραγίσει και το εισιτήριο για το Final 4. Η Media Day των Πρασίνων πάντως, εν ώψη της αναμέτρησης, ήταν προγραμματισμένη για νωρίς το απόγευμα της χθεσινής μέρας, όμως ο Ριγκίνα Ταμάν δεν παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και πριν από ορισμένους αγώνες της φετινής σεζόν με τον Τούρκο τεχνικό να μιλάει στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θέλω να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα και να υπογραμμίσω ότι το τριφύλι αφήνει πίσω την ήττα στο τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια και στρέφει την προσοχή του στον τέταρτο σημερινό αγώνα. Στόχος του είναι το σημερινό βράδυ να τελειώσει τη σειρά με τη Βαλένθια και να πάρει και το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Στην τελευταία μάλιστα προπόνηση πριν το κρίσιμο αγώνα, ο Ριγκίνα Ταμάν έδειξε και ένα διπλό βίντεο στους παίκτες του, αναλύοντας και τα λάθη του τρίτου αγώνα προκειμένου να μην επαναληφθούν. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς νέα προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς ο μοναδικός σαπών θα είναι ο Κώστας Σλούκας, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ωστόσο, γιατί βλέπω τώρα ένα δημοσίευμα, η Βαλένθια έκανε το break κόντρα στον Παναθηναϊκό και μείωσε το 2-1 στην σειρά των play-off της EuroLeague, με τον Χωσέ Πουέρτο να μην ολοκληρώνει την αναμέτρηση στο Telecom Center. Ο γκάρ των Ισπανών υπέστη διάστρεμα στο αριστερό αστράγαλο λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να θυμίσω, και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ μία ημέρα μετά το match. Ο Πουέρτο εμφανίστηκε με πατερίτσες στο ξενοδοχείο, στο οποίο και διαμένει η αποστολή της Βαλένθια, έχοντας δεμένο με επίδεσμο τον αριστερό του αστράγαλο. Όπως και έγινε γνωστό, ο Χωσέ Πουέρτο δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Πέδρο Μαρτίνεθ στην προπόνηση. Δεν προγραμματίστηκε, μάλλον δεν υπολογίστηκε στην χθεσινή προπόνηση, και έτσι η απουσία του στο Game 4 της σειράς θεωρείται σχεδόν δεδομένη για το σημερινό αγώνα. Ξετυλίξαμε το χρονικό, όχι το χρονικό, ξετυλίξαμε τις εξελίξεις που είχαμε μέχρι τώρα σχετικά με τον σημερινό αγώνα του τριφυλιού με τη Βαλένθια, και πάμε να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Θέλω να περάσουμε τώρα στα... Θα παραμείνουμε στα μπασκετικά. Θέλω να περάσουμε στους Milwaukee Bucks. Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα είναι αρκετά αμφίβολο. Να ενημερώσω και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν ο Έλληνας superstar θα υπογράψει αυτό το νέο max συμβόλαιο, όπως το λέμε, με τα ελάφια, ή θα επιλέξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο NBA να αλλάξει ομάδα. Ο Jimmy Haslam, εκ των ιδιοκτητών των Bucks, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Taylor Jenkins, μίλησε για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν στις επόμενες 6 με 7 εβδομάδες. Όπως και είπε, ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα, και πάντα ξέραμε ποια ήταν και η θέση του. Νομίζω ότι και εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν. Κάποια στιγμή, μέσα στις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες, διαβεβαίωσε, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει μέγιστο συμβόλαιο και θα παραμείνει μαζί μας ή αν θα παίξει κάπου αλλού. Αυτά ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Jimmy Haslam, ενώ εκ των ιδιοκτητών
των Milwaukee Bucks. Τώρα να περάσουμε σε θέματα και ειδήσεις επόμενα. Για δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Θα περάσουμε τώρα ξανά στο τριφύλι. Με απόφαση της ΔΕΑΒΟ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το φινάλε των φετινών play-off της Super League θα γίνει και κλεισμένο των θυρών σε μία άδεια λεωφόρο, όπως αναφέρουν οι πηγές. Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΑΒ, φίλοι του Παναθηναϊκού πέταξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά 5 πυροτεχνήματα, τόσο εντός της κερκίδας της θύρας, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου. Στο ντέρμπι της ομάδας με την ΑΕΚ, να υπενθυμίσω, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, γεγονός που έφερε ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών για τους πράσινους. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με κόσμο στην ιστορική του έδρα ήταν το 0-0 με την ΑΕΚ, αφού το τριφύλι την νέα αγωνιστική σεζόν θα παίξει στο ΆΚΑ πριν μετακομίσει και στο νέο του σπίτι, όπως πολύ καλά ξέρουμε, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, στον Βοτανικό, που το αναμένουν, έτσι, βεβαίως το αναμένουν. Και να περάσουμε στο Dragan Sakota. Στο σημείο αυτό, η ΑΕΚ του Sakota είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League κόντρα στην κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων, Μάλαγα, με όνειρο να σηκώσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σχετικά με όλα αυτά και για το συγκεκριμένο θέμα θα έχουμε και πολλές εξελίξεις και νεότερα στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας. Και να συνεχίσουμε τώρα στην Α1 μπάσκετ γυναικών, γιατί έχουμε ωραία νέα. Σημαντική ατομική διάκριση για την Ελένα Χριστινάκη, η οποία αναδείχθηκε και κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια της φετινής σεζόν στην Α1 γυναικών, εξαργυρώνοντας μάλιστα και τις εξαιρετικές εμφανίσεις της με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η διεθνής shooting guard αποτέλεσε και μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού στη φετινή Α1 γυναικών, ολοκληρώνοντας και τη regular season με 19,1 πόντους, 4,3 rebound, 2,9 assist και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Θυμίζουμε ότι η Alex Prince του Αθηναϊκού αναδείχθηκε και εκείνη παίκτρια της σεζόν στην Α1 γυναικών. Πολλά συγχαρητήρια. Να ευχηθούμε λοιπόν και στα δύο κορίτσια. Τώρα, επιστρέφουμε στα διεθνή μας. Με το γράμμα του νόμου δεν υπήρχε πέναλτι. Η φάση στο 31 της Ρεβάνς Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League. Είμαστε στις οθόνες και το είδαμε διεξοδικός αυτό το match και η απόφαση του διαιτητή Ζωάο Πινιέιρο, αλλά κυρίως του VAR, προκάλεσε μεγάλο θόρυβο. Να σας μεταφέρω συγκεκριμένα. Ο Βιτίνια προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα μέσα από την περιοχή της Paris Saint-Germain και σε κοντινή μάλιστα απόσταση αυτή βρήκε το χέρι του Νέβες, με την πλευρά της Bayern Μονάχου να ουρλιάζει για πέναλτι με το σκορ στο 1-0 υπέρ της γαλλικής ομάδας. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται κανονικά. Το μάτς αναλύγει 1-1 και την Bayern Μονάχου να αποκλείεται τελικώς στα ημιτελικά του Champions League. Ακολούθησαν και αναλύσεις επί αναλύσεων. Τις παρακολουθήσαμε, τις είδαμε, με τον προπονητή τον Βαβαρό να διαμαρτύρεται και τον θρύλο του ποδοσφαίρου και πλέον τηλεσχολιαστή τον Thierry Henry να τον στηρίζει, όπως και είδαμε αναλυτικά από όλες αυτές τις αναλύσεις που ακολούθησαν μετά και το πέρας του αγώνα της Paris Saint-Germain και Bayern Μονάχου. Να δούμε και το χρόνο μας, 8:43 πρώτα λεπτά. Έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Επίσης, να ενημερώσω ότι επειδή η Paris Saint-Germain πήρε back-to-back πρόκριση στον τελικό του Champions League, αποκλείοντας και την Bayern Μονάχου, όπως είδαμε και λίγο πριν στα αναλυτικά μας και στα ημιτελικά της διοργάνωσης, πέραν από σκηνές χαράς όμως και πανηγυρισμών σε διάφορα σημεία του Παρισιού, όπως στα Ηλίσια Παιδεία και κοντά στο Parc des Princes, είχαμε και πολλά επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα. Τα παρακολουθήσαμε και μέσα από διάφορα βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Κατά διάρκεια μάλιστα των πανηγυρισμών σημειώθηκαν μονομένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων. Οπαδοί ήλθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις να μεταφέρω την εικόνα που είχαν αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία στο Παρίσι. Η επιχείρηση των αρχών που είχε και χρήση δακρυγόνων οδήγησε στην σύλληψη 6 ατόμων για χρήση κροτίδων και συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την διάπραξη αδικημάτων, σύμφωνα με όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα που βλέπουμε από την Γαλλία. Και θα κλείσουμε
με αυτό το θέμα για να περάσουμε στο σημείο αυτό και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου στην Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται με νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως σε απογευματινές ώρες. Βλέπω, αλλάζει λίγο το σκηνικό, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, πέφτουμε 2 βαθμούς και δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά με το που φτάνει η Παρασκευή, δεν ξέρω, αλλάζει και το σκηνικό καιρού. Κατά ένα περίεργο τρόπο, εκεί που λέμε λοιπόν θα έρθει το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό, κάτι γίνεται κάθε φορά, δεν ξέρω πραγματικά πώς συμβαίνει. Θα δούμε αύριο όμως και τι μέλη γενέστη για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Παρασκευή για την Αττική. Και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στον Easy. Μένετε συντονισμένοι 97,2 γιατί έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να αλλάξουμε κλίμα και να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Και πάμε να περάσουμε τώρα και στην τελευταία μας ενότητα εδώ στον Easy 97,2 για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ γιατί μόλις καταφθάνουν τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να αλλάξουμε και λίγο νότα από την βαριά ειδησιογραφία. Και δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσουμε τώρα με ένα δυνατότατο σαν σήμερα, το οποίο και αφορά τη μία και μοναδική Britney Spears. Σαν σήμερα λοιπόν, να θυμίσω το 2000. Η αγαπημένη αυτή καλλιτέχνηδα κατέκτησε την κορυφή των Βρετανικών charts με το Oops I Did It Again. Το τραγούδι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα pop hits της χρονιάς και μέχρι και σήμερα ανήκει στην ελίτ των κορυφαίων τραγουδιών της δεκαετίας του 2000. Αυτό το κομμάτι, αυτό το hit να πω ότι αποτέλεσε το βασικό single από το μόνιμο δεύτερο άλμπουμ της Britney και γνώρισε και παγκόσμια επιτυχία με το χαρακτηριστικό κόκκινο, αν θυμάστε, latex outfit από το βίντεο κλιπ που έμεινε στην pop κουλτούρα σε ένα από τα πιο εμβληματικά looks της εποχής. Και εμείς λοιπόν στο soundist.gr έχουμε ετοιμάσει κατάλληλο θέμα για να κάνετε κι εσείς κατάλληλη μουσική αναπόληση. Και πάμε να περάσουμε στα γαστρονομικά μας γιατί κάτι καταφθάνει και καταφθάνει σήμερα το Athens Street Food Festival και θα συμφωνήσετε ότι το χεράτο του φαγητό του δρόμου έχει καθιερωθεί πια στα της Αθήνας γευστικά δρόμενα. Διαχρονικά λοιπόν οι κουζίνες του δρόμου είναι εκείνες που κρύβουν μέσα τους κάτι από τη γαστρονομική ψυχή κάθε τόπου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ελληνική πρωτεύουσα, μια πόλη που έχει μάθει να τρώει στο δρόμο και να το απολαμβάνει και δικαίως, αλλά και για το προαναφερθέν εξώ επιτυχημένο και σημαντικό φεστιβάλ που μάλιστα φέτος σβήνει, να σας πω, τα 10 κεράκια στην τούρτα της ύπαρξής του και προφανώς θα το γιορτάσει αναλόγως, ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό για 3 τριήμερα του Μαΐου. Από σήμερα 8 μέχρι και τις 10, από τις 15 μέχρι και τις 17 Μαΐου και τέλος το τελευταίο λοιπόν τριήμερο, 22 με 24 Μαΐου, στο γνωστό χώρο του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΥ στο Γκάζι, θα φιλοξενηθούν μεταξύ άλλων κουζίνες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, την Ελλάδα, την Ιγυρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλού ακόμα πολιτισμούς. Θα έχει και πολλή μουσική, θέλω να σας θυμίσω, οπότε θα είμαστε όλοι εκεί για όλα αυτά τα 3 τριήμερα του Μαΐου για να απολαύσουμε το Athens Street Food Festival στην κυριολεξία. Και επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες με αυτό που ασχολούμαστε και συζητάμε είναι ο διάβολος φοράει Πράντα 2, θέλω να σας πω ότι η Lady Gaga συμμετέχει σε αυτήν την αγαπημένη και δημοφιλέστατη ταινία με τρία τραγούδια στο soundtrack λοιπόν της ταινίας ο διάβολος φοράει Πράντα. Μάλιστα δόθηκε και στη δημοσιότητα η πλήρης λίστα με τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο soundtrack, αποκαλύπτοντας ένα άλμπουμ με έντονο, θα πω, γυναικείο αποτύπωμα και δυνατές συνεργασίες. Για ακόμα περισσότερα μας τράει από το χώρο του θεάματος φυσικά στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Άλλωστε μόλις τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο για ακόμα πιο πολλές ειδήσεις επικαιρότητας και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη
2: το
1: βέβαια.
2: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο ιδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται
2: να
1: το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.